παρέα στον Σφαίρα με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
0: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
1: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
0: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
1: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
2: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Οκ, okay, τι.
1: Οκ, okay, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά.
2: Γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην

0: καρδιά του παιδιού.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια του DayFiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με DayFiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορεί και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψε το day.gr/fiber και μάθε πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πολλά είπαμε για νωρίς το πρωί. Κάτσε να πιούμε μια κουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να συγκεντρωθούμε και επιστρέφουμε εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πίνουμε μια κουλιά καφέ, ανοίγει το μάτι και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
2: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, να συζητάμε top και pop για τους λάτρες των παραδοσιακών και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Για πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, Νίκος Καλούδης τελεία οφουσού. Και έχουμε και Viber 6936 10 10 22, και στο Viber έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε παιδιά τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς.

έναν έτσι να μας στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και μιας και θα πάρετε το κινητό αναχείρας, στείλτε και μηνυματάκι για την ταξιδάρα μας. Γιατί 15 του μηνός κληρώνουμε. Τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα. 13 ημέρα, 15 κληρώνουμε. Το ταξίδι μας στο Μαρόκο, Σφαίρα Tour, μαζί με Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης. Δύο άτομα. Πτήση Aegean από και προς το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε πραγματικά. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα στο Viber. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: Εκεί στο σπίτι θα σου με τις παντόφλες σου. Αλλά γκαβώθηκες.
1: Αλλά στραβώθηκες και πήγες εδώ.
0: Γκαβώθηκες.
2: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
3: Όχι, είναι μεγάλος, 60 χρονών το παλικάρι.
2: Μεγάλος
1: είναι για μένα. 60 χρονών λέει κούκλος.
0: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Μπρατ.
3: Βέβαια, δεν κατάλαβα τον
2: Μπρατ. Δεν τον θέλω, είναι μεγάλος.
3: Έλα, παραγγελία.
0: Άλλο πάλι.
3: Όχι.
4: Ναι.
3: Λέγε,
1: η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
3: Η Άννα ή Μαρία.
1: Η Άννα Μαρία, είναι ένα το όνομα. Παιδιά, λέει καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ λέει η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα. Αλλά σας ακούω λέει τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση.
3: Ευχαριστούμε!
1: Παιδιά, λέει συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτό είναι
3: δίλημα. Η Άννα Μαρία δηλαδή είναι 23 ετών.
1: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
3: Μάλιστα.
1: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα, και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά, έχουμε χιούμορ, ναι, γελάμε, πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μια οικονομική άνεση και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
0: δεν
1: και έχουμε μια πολύ καλή
0: όμως,
1: οικονομική άνεση.
3: Και τι
1: διασκεδάζουμε, κάνουμε καταπληκτικό σεξ. Ρωτάς,
2: βρε Γρηγόρη μου, το πρόβλημα
0: εμάς τι είμαστε.
1: Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
3: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Η τέλεια σχέση.
3: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
1: Μη σα τα πολύ λόγω, παιδιά.
3: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε χαρούμενοι. Πες κάτι κακό να νιώθουμε ωραίοι Έλληνες.
0: Κλάνει αυτό, κλάνει.
3: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
1: Και φυσικά, λες, το σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Πύραυλο.
3: Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά. Και κλείνει το mail, παιδιά, δεν εγώ αυτή ήθελα να σας πω, να είστε καλά για
1: σας. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
0: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή.
2: Είναι εξάδερφος του Φίλιππου Καμπούρη.
3: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σας.
0: Μπάζα.
3: Πάμε.
1: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
0: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
1: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
3: Σοβαρό είναι αυτό.
1: Ναι. Πράγμα που σημαίνει,
3: αυτό το
1: λέει.
3: Κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
1: Ότι 6 μήνες. Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
0: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά έχουν τα πρώτα χρόνια μπορεί να τα περάσουν στο γραφείο με επιλογή του για να κάνουν οικογένεια και τα λοιπά.
1: Αυτό δεν μα αφορά. Το δίλημα είναι.
0: Βλέπαμε μια παπάντζα για να το στηρίξουμε.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ποιο είναι το θέμα.
3: Ότι
1: εγώ είμαι διαθετημένος να συνεχίσουμε τη σχέση μας κανονικά, παρόλο που δεν πιστεύω σε σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ικανοποιούμε και εγώ σεξουαλικά και, να, και εσύ.
0: Ας βρει ένα μούτσο.
1: Και όχι ρε βλάκα. Και εσύ να ξέρω ότι δεν θα κάνεις κάτι άλλο με κάποιον άλλον. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεφωνικό σεξ. Είτε με κλήση, είτε με βιντεοκλήση, είτε χωρίς βιντεοκλήση.
0: Στα καράβια έχουν συμπεί.
3: Για πλάκα το έχουν γράψει αυτό το mail.
1: Δεν ξέρω, τι είναι, η Άννα Μαρία.
3: Αυτό έχουν γράψει αυτό το mail. Το κάνουν, τι μας το λέει τώρα, τι μας το γράφει.
1: Λέει η Άννα Μαρία, ότι εγώ, είμαι πολύ, είμαι πολύ, ας το πούμε έτσι.
0: Πολύ ταινή.
1: Ναι. Συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Τρικάμερο.
1: Γιατί.
2: Παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και που ήταν, επειδή δεν
1: θέλει
2: να κάνει.
1: Όχι, μόνη της το είπε για τον εαυτό της. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμείς.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό, είναι πουριτανικό ή συντηρητικό.
1: Το εκείνη το λέει, τι να σου πω τώρα, το σχολιάζει.
2: Σας
0: είπα, μην φέρετε βλάχες.
1: Το θέμα είναι ότι τη είπε. Εμέσως πλήν σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
2: Συγγνώμη, γιατί είναι πουριτανή, επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
4: Τηλεφωνικό σεξ.
0: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει να.
2: Αυτή έχουμε, Λιανέ. Άιτε τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
0: Δηλαδή.
2: Ήρθε η θεσπρωτεία να μας κουνήσει το δάχτυλο.
0: Τι κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
2: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τις πάρει ένα νευρηγόνιο.
1: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
0: Ντρέπεται.
1: Παιδιά, και θα σας πω, λέει, κάτι, επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail της. Θεωρώ ότι θα μας χακάρουν, ότι θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένας ιός μέσα στους υπολογιστές. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
3: Έχω δει εγώ γειτόνισες.
5: Και τι τώρα, τώρα το δίλημά της είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
1: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειος άντρας για μένα, να προσπαθήσω να
2: θα
1: το κάνω.
2: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρίς
1: ή
2: κάμερα.
1: Ή να βάλω τα όρια μου.
2: Χωρίς κάμερα,
5: μου δεν όρια μου, εντάξει.
0: Όρια μπορείς να βάλεις αυτό.
1: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
2: Α. Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη φάση.
1: Και άμα χωρίσει.
5: Ωραία, ο φίλος μου.
2: Και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
5: Ο Κώστας γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί στα αυτά με κάποιον άλλο.
1: Άννα Μαρία είναι ένα ρε παιδιά.
5: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα.
0: Προβλήματα είναι αυτά μόνο.
5: Είναι δίλημα αυτό μας συχνάζει ζευγαριάτικα.
2: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν σόν και καλά να του.
5: Με
2: την κάμερα
5: κάτι.
2: Και τέτοια, ναι.
5: Μάλιστα. Άμα το άνθρωπό σου δεν συνάντησε, το σχέση.
2: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει όμως τον άνθρωπό στη σχέση σου να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
1: Και.
0: Α, εκεί
5: το πάτε εσείς.
2: Βέβαια.
5: Να το πήγατε στο.
1: Όχι, ρε, έχουν λέει μια τέλεια σχέση μεταξύ τους.
2: Δεν φοβάσαι τι έχεις τώρα. Μετά τι γίνεται. 23 χρονών είναι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
5: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
2: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχει δει παντρεμένου και ζευγάρια.
5: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε εμένα. Δεν πήγε το μυαλό μου στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
2: όμως
5: να είσαι πολύ, συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκας.
0: Όχι τώρα.
5: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
0: Άρα το πηγαίναμε.
1: Βέβαια θεωρώ ότι.
5: Άσε με να τελειώσω, ρε Παναγί. Μίλησε με. Μια φορά μίλησε.
1: Μα το βγάλαμε από το μυαλό.
5: Μια φορά μίλησε, ρε. Φιλάσε με να πω την άποψή μου.
1: Εντάξει.
5: Λοιπόν, θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Όχι για το λόγο του ότι φόβο μου λέει να φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο της αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημα της, το ότι ντρέπεται τον άνθρωπό της απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό
5: γιατί...
1: είναι το ζήτημα.
5: Ωραία. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
0: Πρόβλημα να ξεκινά από τον κύριο Παλαμάρη, πώς το λέω.
5: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψη σας έχουν ζητήσει ποτέ σας να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και να ήταν ο άνθρωπό σας και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη.
0: Εγώ το λέω
5: Εταιρεία μια φορά.
0: Συνέχεια μου ζητούσαν.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα δεν καταλαβαίνω.
0: Θα τη στηρίξω τη βλάχα.
5: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
2: Ο Γιωργάκης με στήριξε.
1: Για να το συζητάει, πάει να πει ότι το σκέφτηκε και το έχει απορρίψει.
0: Δεν θα έπρεπε αυτό να το ζητήσει. Ότι για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αυτό.
1: Αν ξεκινήσει τα καράβια, τι θα κάνει.
0: Έπρεπε να τη πει, θα δούμε πώς θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα το
1: πλάσαρε. Άντρες είναι μες στα καράβια.
0: Γεμάτο.
5: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Δεν κατάλαβα.
5: Γεια σα, γεια σα, τι κάνετε.
6: Καλά, είμαστε. Δεν ξέρω να πω με.
0: Ακούγεστε καμπάνα.
5: Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Να σα ρωτήσω, σα έχει συμβεί ποτέ εσά να σα ζητήσει ο άνθρωπό σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ?
6: Εγώ το πω. Κανονικά αυτό. Προκύπτει, δεν είναι να σου ζητήσει. Δηλαδή, τι. Κλείνουμε ραντεβού, ξέρω εγώ.
5: Εδώ πρέπει να κλείσουν ραντεβού, νομίζω, λόγω του.
6: Δεν παίζει, δεν. Πάμε στην ομιλία μου, προκύψει που έχετε.
5: Πόσο χρονών είσαστε?
6: 35.
5: Να σας ρωτήσω, αυτό που έβαλε τη σκέψη να είναι ότι πλέον φοβάσαι να κάνεις κάτι
6: ξεκάθαρα, για
5: να
6: μην...
5: Ξεκάθαρα πια, ε.
6: Ξεκάθαρα, ναι. Εννοείται. Εδώ το ακούμε από άτομα που δεν το περιμένουν.
5: Ότι μπορεί, ας πούμε, να κρατήσει ένα βίντεο και μετά από...
2: Εννοείται, ρε παιδιά, τι λες τώρα.
6: Και να το κρατήσει και να
2: γράψει την οθόνη.
0: Να διαρρεύσει, γιατί τσακωθήκατε, γιατί χωρίσατε, γιατί οτιδήποτε.
5: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό διώκεται ποινικά πλέον και είναι κακούργημα.
2: Βρε, διώκεται ποινικά, εσύ δεν σου έχει κάνει τη ζημιά.
6: Δεν ξέρεις πού, μπορεί να γίνει και όχι σκόπιμα.
2: Δηλαδή, παιδιά, η Τούνη ακόμα παλεύει να κατεβούν αυτά τα βίντεο και θα υπάρχουν πάντα. Τι λέμε τώρα.
6: Εννοείται.
5: Ναι.
2: Και πόσες άλλες κοπέλες.
1: Βέβαια, ξαναλέω ότι ότι
6: δεν θα έπαιρνε να στυχαίτε. Άμα σου βγει, σου βγει. Άμα δεν σου βγει, θα σου βγει.
1: Ναι. Ξαναλέω ότι το δίλημα της κοπέλας δεν είναι το αν θα διαστείλει τα βίντεο αυτός, είναι το αν θα μπορεί να το κάνει, αν θα μπορεί να λειτουργήσει.
2: Για να μπορέσει να το κάνει να λειτουργήσει, σημαίνει ότι το σκέφτεται.
6: Αν δεν άλλος, είναι δικό του θέμα, παιδιά. Γιατί να πιεστεί μια κάθε πλευρά.
1: Γιατί προφανώς για να το συζητάει, το σκέφτεται. Γιατί το
2: λοιπόν,
1: θέλει,
2: Παναγή,
1: το
2: θα τα φτιάξουμε και κάθε μέρα θα κάνουμε σεξ.
6: Και το έχει βάλει στο μυαλό να το σκέφτεται.
1: Ναι.
2: Έλα ρε Παναγιώτη, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορείς να βάζεις όρους σε μια σχέση τέτοιου τύπου.
6: Δεν μπορεί να βάλεις κάτι στο μυαλό κάποια άμα δεν το
3: παίρνει.
5: Ναι.
2: Τι βλαμμένα είσαστε.
0: Αυτοί έρχονται και από νωρίς το πρωί γι' αυτό.
6: Είναι έτσι, ξαναμένει.
2: Έχεις απόλυτο
5: δίκιο. Να πει λίγο η κοπέλα την άποψη.
2: Την είπε.
5: Μάλιστα. Άρα τι τη συμβουλεύεις να κάνει, να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο και...
2: Όπως της βγει.
6: Άμα της βγει, της βγει και αν δεν της βγει να μην πιέζεται.
5: Πάντως εγώ Τώρα αυτό που λες, αυτό τώρα μην έχεις εμπιστοσύνη κανένα σε αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον. Τι να πω, και αυτό το πλέον το οποίο έπεσε στο τραπέζι και το δέχομαι, το σέβομαι αυτό το πράγμα, το μπορεί να γίνει. Ότι μην εκτίθεσαι σε κανέναν. Γιατί αυτό που σήμερα φαίνεται ότι σε αγαπάει, αύριο, άμα σε μισήσει, άμα γίνει κάτι.
0: Πίλες, ναι, γεια σας.
5: Γίνεται ένα αντίστοιχο.
6: Αν είναι ένα χαριό, λέει κάτι τέτοιο, να μην δεν υπάρχει καν λόγο να
5: σου. Ναι. Εγώ, ναι, τώρα έτσι όπως μου το λες, εγώ δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ βίντεο και τέτοια, δεν έχω τραβήξει ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Ποτέ?
5: Ποτέ.
0: Εσύ πώς είχε τη τηλεόραση?
5: Εγώ που είμαι τη τηλεόραση, ποτέ δεν τράβηξα τέτοιο βίντεο, ποτέ ούτε ήθελα να με δω, ούτε ήθελα να κάνω κάτι, ούτε ήθελα να φύγω, ό,τι ήθελα να το ζήσω.
6: Θα αφήσω να πούνε και οι υπόλοιποι τηλεόραση.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι δεν ήθελα ποτέ να με δω. Αυτό που λένε να με τραβήξω βίντεο και να με δω ή οτιδήποτε, δεν τράβηξα ποτέ σε βίντεο, ναι. Ούτε
0: έχει στείλει καμιά πονηρή φωτογραφία σου.
5: Πονηρή φωτογραφία
0: δεν έχει κάνει. Α, έχει στείλει στην Νάνση.
5: Ναι, όταν είμαστε στις Φιλιππίνες. Και η Νάνση μου στείλε.
0: Και η Νάνση σου στείλε. Είχες το Φιλιππινέζο σου.
2: Δεν μπορεί. Τι είναι αυτό που λες?
0: Αλήθεια.
2: Δεν σε στείλω ποτέ εγώ.
0: Και εμείς βλέπαμε Nomads και εκεί γινόταν χαμός.
5: Και εσείς εκεί.
0: Τέτοια κάνατε.
2: Γρηγόρη. Άιντε, πρωί-πρωί.
5: Να σου πω, μα τη το ζήτησα.
2: Με έχει τρελάνει.
5: Τη λέω, στείλε μου κάτι, λέω γιατί δεν.
0: Δεν αντέχω.
2: Στείλε μου και στείλε μου.
0: Ζουμπουλούδικο. Εσύ έστειλε πρώτο για να τη λύσει προφανώ.
5: Ναι. Έστειλα από άλλου νου, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όλοι έτσι ξεκίνησαν.
2: Παιδιά, όταν έλειπε ο Γρηγόρη στο νόμο, μου στέλνανε. Η αλήθεια είναι πολύ.
0: Με άλλο ρόλο πουλιά.
2: Μου στέλνανε, διάφορα.
5: Τι σου στέλνανε?
2: Εγώ νόμιζα ότι του είχε βάλει εκείνο. Είναι και τέτοιο.
5: Αν το έκανε για να δει, άμα.
0: Για το όνομα.
2: Και δεν απαντούσε σε κανένα.
5: Ούτε σε μένα δεν απαντούσε. Νόμιζα ότι έστειλα και εγώ για δόλωμα. Μάλιστα, άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Για πείτε λίγο για την Άννα Μαρία την άποψή σα. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση και αν σα έχει συμβεί να σα ζητήσουν να κάνετε έτσι μια τηλεφωνική κλίση, να κάνετε σεξ από το τηλέφωνο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα και σε εσένα.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Ναι.
0: Καλημέρα.
5: 2-11-7-0-7-9-31. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι πια κατάσταση.
7: Δηλαδή πρέπει να έχει.
5: Καλημέρα.
7: Πάτε στο 32.
0: Στο 32 ελάτε.
5: Γιατί πάλι με αυτή τη γραμμή, ρε φίλε.
2: Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Το άλλο δουλεύει και τελείωσε τέτοια ώρα.
5: 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32. Σα έχει συμβεί αυτό το πράγμα, σα έχει ποτέ τρομάξει?
2: Παρακαλώ, θα θέλετε να παραγγείλετε κάτι.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
5: Δεν έρχονται οι γραμμές. Παρακαλώ.
2: Μπλοκάραν οι γραμμές.
0: Μπλοξάν οι γραμμές μας.
5: Μάλιστα, άρα, τι συμβουλεύουμε στην Παναγία, τι λες στην Άννα Μαρία?
0: Εγώ της λέω, άμα θέλει να κρατήσει τη σχέση.
5: Άμα θέλει να κρατήσει. Κάτσε να πάμε εδώ. Καλημέρα.
2: Σας Παναγία, δεν μας νοιάζει τελικά η άποψή σου.
5: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρεστήκαμε βασικά.
2: Sorry.
5: Καλημέρα στον άνθρωπο.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, άνθρωπε.
5: Καλημέρα.
8: Καλημέρα από Πάτρα.
0: Καλημέρα.
5: Έλα Πάτρα, για πείτε μας την άποψή σας, κύριε.
8: Εντάξει, εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είναι στον καθένα μαγεί αυτό.
5: Έχετε κάνει εσείς ποτέ τηλεφωνικό σεξ?
8: Ναι, μου έχει τύχει, ναι.
0: Γνωρίστε.
5: Μάλιστα, σας το ήρθε ξαφνικά, ρε παιδί μου, πάνω στη συζήτηση που είσαι εδώ, είμαι εκεί, μου λείπει και
8: τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό έτσι. Άμα είναι μια σχέση, μπορεί να είμαστε κάπου μακριά ο ένας με τον άλλο, να γίνει αυτό, δεν είναι.
5: Αυτή η έννοια του φόβου που έχει πλέον σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές γυναίκες, μπει μέσα στο μυαλό τους ότι τώρα το κάνω με τον άνθρωπό μου που είναι ο άνθρωπός μου, αλλά σε περίπτωση που μαλώσω υπάρχουν πολύ γελοί τύποι ξεφτυλισμένοι, γιατί για μένα ξεφτυλισμένος άντρας πρέπει να είσαι για να το κάνει αυτό σε μια γυναίκα.
8: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
5: Και να την προσβάλλει έτσι μετά από ένα χωρί. Και να τις κάνεις τόσο κακό. Το συζητάς με τις φίλες σου ή με τις γυναίκες ότι το έχουν στο μυαλό τους πλέον?
8: Ναι, κοίτα, περισσότερες κοπέλες τώρα φοβούνται. Μπορεί, δηλαδή, σκέφτονται να κάνουν, να μην κάνουν.
5: Καλά κάνουν και φοβούνται.
8: Ναι,
5: με τόσο κακό.
8: Γιατί δεν ξέρεις ο καθένας
0: τι μούρλα
8: τραβάει, τι μούρλα κουβαλάει.
5: Η αλήθεια είναι ότι πάντως, φίλε μου, έχει πολύ τρελό κόσμο εκεί έξω.
8: Δηλαδή, πολύ, πολύ, δεν είναι δυνατόν. Αυτό που γίνεται έξω είναι τρομερό.
5: Εσείς είναι το φοβερό, ακούνε για ποινές, ακούνε για κακουργήματα. Ακούνε ότι θα κάτσουν 10-15 χρόνια στη φυλακή, 20, και πάλι ούτε αυτό τους τρομάζει. Ούτε αυτό τους τρομάζει.
8: Τίποτα.
5: Σοκ δηλαδή. Δηλαδή λες, ρε φίλε, με τι θα τρόμαζαν αυτοί οι άνθρωποι να μην το κάναν αυτό το πράγμα. Και ναι.
8: Ίσως με πιο σκληρή ποινή.
5: Και πιο πιο σκληρή, μετά πάμε στα πολύ σκληρά που άσχετα τα λέμε πρωί.
8: Αυτό πιστεύω.
5: Σε πολλά πράγματα άλλα θα πρέπει να συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αλλά η Άννα Μαρία τι της λες να κάνει, ό,τι της βγει με τον άνθρωπό της τώρα.
8: Έτσι, έτσι.
5: Αυτό ακριβώς. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
9: Καλημέρα,
2: καλά
9: καλημέρα.
2: Τώρα,
9: καλημέρα.
2: Και το έτσι καλημέρα. Δεν
5: Παναγή.
2: Απάντηση.
5: Εγώ θα σου πω, Άννα Μαρία μου, τώρα.
1: Κάνω ότι νομίζει, θα τη πει.
5: Όχι, δεν τη πω, κάνω ότι νομίζει.
1: Θέλω
5: να σου πω κάτι. Άννα Μαρία μου, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνει τίποτα.
1: Να μην το κάνει.
5: Να μην το κάνει. Άστο. Περίμενε να φύγει.
2: Άστο να πάει, άστο.
5: Άστο να πάει, γιατί σε βλέπω ότι είσαι και αγχωμένη. Με το ζόρι να γίνεται αυτό. Πίστεψε με. Άνετα μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ή ένας άντρας, άμα θέλει, άμα πραγματικά αγαπάει.
1: Καλά, αν... στα 25 και στο είναι δύσκολο, ρε.
5: Άσε εμάς, ρε Παναγία, τις βλακίες και εσύ τώρα.
1: Μην κοιτάς τώρα, εσύ που είσαι στη δύση της σεξουαλικής σου ζωής.
5: Λοιπόν, εγώ.
2: Να αφήσεις το Γρηγόρη.
5: Το λέω εγώ, όπως σου λέω, αν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον περιμένεις. Καλύτερα να του πεις, άμα θέλεις να χωρίσουμε. Και αν είναι να τον τελειώσει με όλη αυτή την ιστορία, ενώ σε αυτή την ηλικία που έτσι, υπήρξαν γυναίκες που με άντρες ναυτικούς κρατήσανε σπίτια, ήταν κυρίες, πάρα πολλές γυναίκες ναυτικών ήταν κυρίες, κρατήσανε σπίτια και μεγαλώσανε παιδιά.
1: Μπορεί να κάνει τηλεφωνικό σεξ.
5: Άκου τώρα, τώρα με ακούσει, σου λέω. Άσε τώρα, τα τότε δεν είχε τηλέφωνα αυτά που λες εσύ και τόσο εύκολα μέσα στα. Μιλάμε τώρα για τις εποχές τις δύσκολες και τώρα για τις μανάδες μας. Λοιπόν, κράτησαν σπίτια, ήταν κυρίες, δεν δώσανε ποτέ δικαιώματα και περιμέναν τον άντρα τους. Άμα θέλεις, άσε Παναγία, αράζουν που μας έφαγε μαλάκινση του κεφάλου. Άιντε, μια χαρά. Άμα θέλει να είναι πιστή, ας είναι.
1: Εγώ πάλι θα σου πω.
5: Πάλι ξαναλέω, Άννα Μαρία μου, επειδή μας ακούς, αν δεν μπορείς και επειδή είσαι και νέα και θες να ζήσεις τη ζωή σου όμορφα και ωραία, πες του αγάπη μου, ή να σου πω, δεν μπορώ να περιμένω. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αν τελειώσει αυτή την ιστορία και είμαστε εδώ ξανά μαζί, καλώς. Αν δεν αντέχεις. Αλλιώς. Μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του. Και αν είναι η ζωή να είστε μαζί μου ξανά, θα ξανά είσαστε. Αυτή είναι η δικιά μου συμβουλή. Συμβουλή, συγγνώμη, δεν είμαι ικανός να δώσω συμβουλές.
1: Η
5: άποψη. Κάποιος άλλος να πει κάτι,
1: Γιώργο.
0: Αυτό, ότι αν το βρίσκατε στην πορεία θα ήταν όλα φυσιολογικά. Το γεγονός ότι σου ζητάει ότι ή αυτό ή έχουμε πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά.
5: Ναι, ας έχουμε πρόβλημα, δεν πειράζει.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο.
10: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
11: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
12: Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνδέεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.

0: μου και την καλημέρα μου στα αγαπημένα λατρεμένα Γιάννενα, που η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετό καιρό να πάω και μου έχουν λείψει πάρα πολύ τα Γιάννενα, να τα λέμε και αυτά. Ειδικά τώρα είναι η τέλεια εποχή, ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη στα Γιάννενα, που σε σχέση με την Αθήνα το έχει το κρυουλάκι του, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι ωραία εποχή τώρα για να κάνεις ένα ταξίδι στα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Δημήτρη από την Πάρο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης, που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε...
5: Σφαίρα 944.gr.
6: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας «Ιζωμάτ».
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
10: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
10: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
11: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
15: 3, 6, 10, 102.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα για τη σημερινή μας εκπομπή. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου, δεν είμαστε καθόλου προληπτικοί. 2026, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Πίσω από τη ρύθμιση του ήχου μου ο Νίκος Καλούδης. Μέχρι και τις 7 παρέα θα είμαστε εδώ. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου. Όλοι μαζί, πεντάδα Πρωινό Σφαίρα, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, είναι από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, κατέβασε το βιογραφικό σου ή μάλλον ανέβασε το βιογραφικό σου και μην το κατεβάσεις ποτέ εκτός αν βρεις δουλειά και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ, jobfind.gr, βρες τη δουλειά που αγαπάς. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη ματιά για τη Σάκη Αρναούτογλου. 8 παρα 10 θα είναι εδώ με αναλυτική πρόβλεψη για τον καιρό. Πάντα τον Νικόλα μου, φύγαμε.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 3η 13 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα και την Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχούλες και πιθανότητα για καταιγίδες, σύμφωνα έτσι με τα πρώτα στοιχεία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου περίπου, οι άνεμοι ασθενείς εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ, αυξημένη πιθανότητα για βροχή και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα μου λέει εδώ τις μεσημβρινές ώρες. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Nair. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά. Αυτά είχα να σας πω, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
2: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις Σαββατοκύριακο. Γιατί το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, τούρμπο κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Να πω μια καλημέρα στην φίλη μου τη Ματίνα που μου στέλνει κάθε πρωί το μήνυμά της εκεί στο Κρανίδι, στο Γιαγιάς Family Farm, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Νέα Ερυθρέα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Νομίζω χρωστάω άλλες. Νομίζω αυτές. Τώρα, αν έχω κάτι άλλο που μου διαφεύγει, θα το πω, παιδιά. Έχουμε μπροστά μας ακόμα αρκετό χρόνο να τα λέμε και αυτά. Έτσι, να πούμε τις καλημέρες μας και να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Ακόμα καλά-καλά δεν έχουμε πιει καφέ. Ένας ωραίος παγωμένος καφές για αυτή την ώρα είναι ό,τι πρέπει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κάτι διάβαζα τώρα κάπου στην Εσπρέσο, σε μια παλιά που τους αφήνουν εδώ πεταμένες, ότι είναι λίγο πολύ ευεργετικό.

0: άσπορο τον καφέ. Έμα τώρα, μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
2: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι
1: προέκυψε.
2: Γιατί η εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο. Όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε, δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η εθνοφρουρά του Μεξικού.
3: Έλα.
1: Όχι, το τσιουάουα του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν του κάνανε πολεμιστή, δεν στο τσιουάουα.
2: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο αυτό που κάνανε.
3: Μαχητής.
1: Μαχητής τσιουάουα.
3: Πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
2: Τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
1: Ωραία, τα κέντρα αυτή.
2: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
1: Τα τσιουάουα είναι.
3: Μαλαισίνα.
2: Στη Μαλαισία.
1: Να κρατήσουμε καταρχάς αυτό που πήγα να μην φύγει έτσι από αυτόν τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
2: Ναι. Λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο δηλαδή αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο δημιουργώντας μια ουρά.
1: Όχι,
3: για να δω, Νάνση.
1: Όχι, σου.
3: Έλα, ωραίο, έξυπνο.
1: Όχι, σου έχω απάντηση, γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας. Ορίστε η δουλειά εδώ. Επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
2: Δες εδώ. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του...
3: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
2: παντού,
1: να, το
2: μπορεί να τον βάλεις.
1: Εργαζόμενοι του TaskRabbit, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
3: Ναι.
1: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, τον πληρώνεις αυτό και του λες κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
2: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
1: Νοσοκομείο,
2: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
3: Τι να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Γιατί
2: εδώ
3: να μην το κάνει.
1: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος Βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Αν δεν θα πηγαίνουν σε δημόσιο νοσοκομείο, που θα μπορούν να πληρώσουν κάποιον για.
2: Ναι, αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
1: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν την
2: ουρά. Ναι, γιατί ο άλλος που έχει αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
3: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
1: Για να δείξει το σώμα στους άλλους.
3: Ναι.
1: Το παιδί αφήνει. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στις ουρές.
3: Ποιο είναι.
1: Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια. Ομαδική δουλειά.
2: Σου λέει να αφήσει ένα αντικείμενο και να κάνει.
3: Εγώ είπα την μπλούζα μου.
2: Κάτι που έχει μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσει.
1: Τι να αφήσει, μωρέ, να στο και αυτό το πράγμα. Αφήσει να δω. Εγώ θα αφήνω ένα κουκλάκι.
2: Ή δεν θα αφήνε το καπέλο σου.
1: Ένα κουκλάκι. Γιατί θα ήταν χάλι τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα.
3: Ένα μπρουνούζι.
1: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
2: Για να δω, εγώ τι έχω με τη μου, τι θα έφυγε.
1: Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω κι εγώ.
2: Εσύ μη δεις.
1: Εντάξει τώρα με το μαμπουκιά από σεβασμό, τι να αφήσεις ρε Νάνση εκεί πέρα.
3: Εσύ ας το κραγείς.
1: Τώρα άλλο θέλω
2: ρε. Ρε εσύ δεν θα το άφηνα, αυτό το έχω χάσει πολλές φορές.
1: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε.
2: Α, θα άφηνε αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
1: Χθες τα πήρα, σε μια κυρία.
3: Πότε κληρώνει.
2: Κάτσε να δω.
1: Να σου πω, για πες.
2: 14.
1: Θα την έκανε στη δουλειά,
3: θα την έκανα. Όχι για 50, δεν την έκανα. Για 150 θα την έκανα.
2: Να κάνεις 150,
1: την ώρα!
3: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
2: Ο ουράς.
1: Ναι.
4: Και εγώ θα την έκανα.
1: Και σε την έκανα.
2: Θα την κάνατε.
3: Ναι, ρε,
2: φίλε.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνεις τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύεις 10 ώρες να βγάζεις 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
1: Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι όρθιος σε ουρά.
3: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη.
1: Θα πάθεις ποδάγρα. Θα καθόσουν να.
3: Σιγά.
2: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνω τα νεύρα.
1: Και εγώ έχω
2: νευρικότητα. Θέλω να φεύγω.
4: Δεν παίρνεις λεφτά.
1: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
3: Δεν έχω κανένα θέμα. Θα παίζω και με το κινητό, θα ασχολούμαι μια χαρά.
2: Αλήθεια.
1: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω, αυτό θα ήταν μια πολύ
2: ωραία. Δεν έχω πια άλλο.
1: Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που γίνονται στις παραλίες καθισματάκι.
5: Το πτυσσόμενο.
2: Α, ανακάθεση.
0: Ρε φίλε, είσαι προβόπαππος.
1: Μα προβόπαππος. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα προβόπαιζα πιο εκεί. Έτσι, ναι. Θα έπαιρνα και τα 150.
2: Γιατί δεν πάρεις μεροδάκια.
1: Μεροδάκια.
0: Να πηγαίνεις και έτσι.
1: Του γραφείου, ναι.
6: Οκτώβρης, ο Βροχάρης, ο Τριγομηνάς, ο Παχνιστής, ο Χρυσάνθεμος, ο Σποριάς.
7: Μόνο Μπάμπης ο Σουγιάς δεν λέγεται αυτός ο μήνας. Πρωινό σφαίρα, 100.

0: μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όχι, δεν φεύγω, μένω. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα υποδεχτούμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2 και για σήμερα Τρίτη, ξαναλέω, που ο μήνας έχει 13 Οκτωβρίου 2026. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά, το πρόλαβα σήμερα καλούδι, αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε, τραγούδι break και ερχόμαστε.
1: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

επιλέξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites.
4: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. Σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90.

0: Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pace σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pace Stock House στη Μεταμόρφωση.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
4: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Αυτά βασανά μου, που πέρασα εγώ.
5: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτο.
8: Να τα πλαγιάσα.
9: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
10: Ζόρδος Διαλός.
11: Πούτο τι πλάζα να είσαι εσύ, κουκλής.
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
13: Να σε δω.
14: Απόψε αισθάνομαι μια

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
3: Ένα

0: Σιγά μωρέ Νίκο, δεν θα ακούσει εσύ και κάτι τρέχει στα γύφτικα τώρα. Σιγά το πράγμα, σε ποιον κάνει σινιάλο να μπει. Ποιο ντρέπεται να ανοίξει την πόρτα, δηλαδή, από αυτήν την άποψη το λέω. Καλημέρα. Δεν είναι για μας. Είναι για τη Ζαρίφη δίπλα και το Ράπτη. Ναι. Κάτσε, γιατί τώρα έχουμε γίνει και πολύ εδώ. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Τρακάρουν τα delivery εδώ απ' έξω στο διάδρομο. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα. Σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Να πούμε τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στη Χρυσή, στην Αγαθονίκη, στον Κάρπο ή στον Καρπό, δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται, και τα δύο θα τα πω εγώ να είμαι μέσα, στη Φλωρεντία και στο Φλωρέντιο. Να πω και στην κόρη του φίλου μου, του Πέτρου και της Αγγελικής, που τη λένε Χρυσή, χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο από τα βάθη της καρδιάς μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών και εν αναμονή του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού για ισχυρές καταιγίδες και 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Έριχνε έτσι μια γρήγορη ματιά. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκη Αρναούτογλου θα μας τα πει στις 8 παρα 10, γιατί όντως περιμένουμε 48 ώρη επιδείνωση του καιρού. Ότι στην Αττική θα έχουμε τα θεματάκια μας, θα χαλάσει αρκετά ο καιρός, θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία και θα ανέβουν οι άνεμοι από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο το πρωί. Παρ' όλα αυτά, Διεθνής ημέρα φυσικών καταστροφών, μείωση των φυσικών καταστροφών, εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης. Είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις φυσικές του συνέπειες, τις καταστροφικές του συνέπειες. Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της, με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε ειδικούς και μη ειδικούς. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
1: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
2: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, Νικόλα μου, έχω αναλάβει και το σαν σήμερα πλέον. Γιατί έρχονται και 4 και 20, ό,τι ώρα βολεύει τον καθένα σε αυτή την εκπομπή. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Όχι, απολύτως καμία. Είναι αυτό πλέον. Δεν χρειάζεται. Κατάλαβες. Ούτε ενημέρωση. Λοιπόν, το 54 μετά Χριστόν, η Αγρυπίνα δηλητηριάζει με δηλητηριώδη μανιτάρια τον άντρα της, τον Κλαούδιο Α, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο Ρωμαίο Αυτοκράτορα το 17χρονο γιο της Νέρονα. Κατάλαβες. Έφαγε τον άντρα της για να κάνει το γιο Αυτοκράτορα. 1884 καθιερώνεται ως βάση υπολογισμού της παγκόσμιας ώρας η ώρα Greenwich. Ενώ το 1917 το θαύμα του ήλιου στην Φατίμα της Πορτογαλίας. 70.000 άνθρωποι υποστηρίζουν ότι είδαν τον ήλιο να χορεύει. Α, μάλιστα. Αλλάζοντας χρώματα που πλημμύρισαν τον ουρανό. Το θαύμα αποδίδεται στην Παναγία. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου, κούκλα, θυμάστε την Αλίκη Διπλαράκου καθόλου?
3: Όχι, καθόλου.
0: Κούκλα, φίλε. Αναδεικνύεται μη συμφίλιο στο διαγωνισμό ομορφιάς που διεξάγεται στο Ρίο Ντετζανέιρο. 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάη συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σώοι 72 ώρες αργότερα. Καλημέρα σας. 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ το 1995, δύο χρόνια αργότερα, έρεται το εμπάργκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και το 2020 το Facebook ανακοινώνει ότι θα απαγορεύσει τις διαφημίσεις που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να κάνουν εμβόλια. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή το 2013, Φίλιππος Συρίγος, ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν.
4: Νεύρα μέσα είσαι. Λέω το ένα, λέω το άλλο. Όλο γκρινιάζεις.
0: Κάτσε, μην με
4: ρίξεις. Όλο αυτοί που λείπουν, αυτοί που κάνουν.
5: Λίγη πνευματικότητα.
0: Ρε, είναι και 12 η εκπομπή.
6: Τελείωνε
0: κιόλας.
5: Μπορεί να βρει κάποιο.
0: Λοιπόν, γεννήθηκα.
3: Δεν σε είπα γιατί νόμιζα ότι είσαι στον αέρα.
0: Έλα.
3: Που σας άκουγα.
5: Μόνο αυτό είναι καλό παιδί εδώ, να ξέρει.
0: Μα ρε παιδιά, λέω. Καλά, είσαι. Άσε μα, ρε
4: Παναγία.
3: Με στεναχωρεί αυτό που
0: λέω. Ρε παιδιά,
3: εγώ είμαι μόνο που λέω καλημέρα. Μόνο εκεί δεν λέω καλημέρα.
6: Εγώ αν δεν σου λέω καλημέρα, ξέρει θα μου έλεγε.
3: Σου δώ συγγνώμη.
0: Ρε κόμενε,
3: δεν στη ώρα είναι.
6: Τηλέφωνο στην Πάρο και μου έλεγε Νίκο Αύγουστο γιατί με παίρνει τηλέφωνο να δει αν είμαι καλά. Και περνά και δεν μου λε καλημέρα. Να πω.
3: Μα τι πεταλέ, στον αέρα είσαι.
5: Μόνο αυτό είναι καλό παιδί εδώ και το στεναχωρείτε δεύτερη μέρα.
0: Ο τρελός μόνος του, σαν να βγω να τα πω το διάδρομο.
4: Χαίρομαι γιατί ο ράπτης σου κάνει ό,τι ακριβώς κάνει.
3: Κάνετε
4: λάθος. Όχι, δεν κάνουμε λάθος.
3: Πέρασα και τελικά νόμιζα ότι ήταν στον αέρα και μετά βλέπουμε
0: τα δεύτερα. Ρε παιδιά, εγώ με το σαν σήμερα.
3: Άντε, τέλειωνε, τέλειωνε.
0: Λοιπόν, σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1934 είναι Άννα Μούσχουρη. Το 51 ο Αντώνης Καφετζόπουλος, το 64 ο Παύλος Παυλίδης, Έλληνας τραγουδοποιός, και το 71 ο Πύρος Δήμας, Ολυμπιονίκης, αθλητής της Άρσης Βαρών και εκλεγμένος βουλευτής επικρατείας με το Πασόκ.
7: Την Οκτώβρης, τον 10ο καλό του χρόνου.
4: Εδώ χαρτί τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
7: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από εμάς εδώ πέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Τι γίνεται, 16 λεπτά μετά.
1: Τα λεπτά που δεν τα πες.
0: Καλημέρα, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Οριακό.
1: Όπα, κάτω, ποιος?
0: Εγώ.
1: Εγώ είμαι χαμηλά πολύ. Τον βρήκα εγώ αυτό.
0: Εντάξει,
3: εγώ
1: δεν έχω.
0: Ποιο Γρηγόρη μου, εγώ δεν έχω πείσει τίποτα. Εσύ τα ανοίγετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε για τα νέα τη ημέρα, Νικολάκη μου. Πάμε λίγο. Πάμε.
4: Τα νέα τη ημέρα.
0: Θεοδωρικάκος, νέα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ εντός της εβδομάδας. Έρχονται τρία νέα καθεστώτα για τις ΜΜΕ.
1: Yes!
5: Είναι ΜΜΕ, ρε παιδιά, τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν είναι.
1: Μήπως είναι ΜΜΕ?
0: ΜΜΕ. ΜΜΕ, τι είναι το ΜΜΕ? Κάτσε να το δούμε.
1: Μέσα μαζικής εξόντωσης.
0: Εξαμπλίωσης. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Περίμενε. Νέα μέτρα στήριξη, ειδικότητα την εβδομάδα θα διανύσουμε. Ο κύριο Βεβαίω, ενεργειακή επιβάθμιση και πολιτικέ παράλληλε ενεργειακέ επιβάθμιση δίνει μάχη σε ευρωπαϊκό για την επάρξη τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω. Για τι ΜΜΕ.
5: Ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μικρομεσαίε επιχειρήσει.
0: Μικρομεσαίε επιχειρήσει, μάλιστα.
1: Μπράβο, μωρή παιχτούρανά, γι' αυτό είσαι χρήσιμο. Που έλεγε είμαι άγνωστο.
0: Καμένο, αν ο Σαμαρά κάνει κόμμα, πιθανόν να κατέβω στι δεύτερε εκλογέ. Έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκη και πάει πίσω.
1: Όπα.
5: Έχετε καταλάβει ότι είναι καλύτερη μάχη της αντιπολίτευσης παρά της κυβέρνησης, έτσι. Όλοι τσακώνονται για το ποιος θα είναι αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα. Καλά. Δεν τσακώνονται κανείς για το ποιος θα είναι κυβέρνηση.
0: Μοναδική χώρα που μαλώνει ποιος θα πάει.
5: Ναι, ναι.
0: Εγώ θέλω δεύτερος.
1: Εγώ δεύτερος, ε.
0: Με είδατε.
1: Γεννήθηκα για δεύτερος.
0: Με είδατε μένα να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη, λέει ο Τσίπρας μετά το άρθρο Καρτερού. Και δηλώνει ότι ο αντίπαλός του είναι μόνο ο Μητσοτάκης.
5: Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου, αυτοί τσακώνονται.
0: Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, άνοδος των εξαγωγών και μείωση του εμπορικού ελλείμματος στο πρώτο οκτάμηνο του 26. Τράπεζα της Ελλάδος επιμένει η ακρίβεια στην Ελλάδα στο 3,5% πληθωρισμό στο 26. Η Κιλ Φόγγελ απαντά στη Wall Street Journal. Ο Έρικ Ντίνεντς μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Τι λέει για τις πτήσεις με...
5: Κάτι γίνεται, παιδιά.
0: Αεροσκάφη.
5: Κάτι γίνεται. Τώρα διαβάζω συνέντευξη, δήλωση του πλανητάρχη για μία απεσταλμένη που έχει στείλει στην Ελλαδίτσα.
1: Ναι.
5: Και λέει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από εκείνη και εξετάζουμε το τι θα γίνει. Κάτι γίνεται.
3: Τι εννοεί?
1: Ωραία, κάτι γινόταν εδώ και καιρό, αλλά.
5: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να ασχολείται ο πλανητάρχης, είναι μια κουκίδα στο χάρτη. Τα λέω καλά μέχρι τώρα?
1: Όχι, πολύ καλά. Έκανε κάποια ορθογραφικά, αλλά συνέχισε.
0: Δεν είναι έτσι.
5: Μα πώς δεν είναι έτσι τώρα?
0: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
5: Ναι, αλλά μιλάμε για αυτό. Στο παγκόσμιο χάρτη είναι αυτό.
0: Πάλι ξαναλέω. Και σαν να μου λες, ας πούμε, ποιον άνθρωπο έχει στο Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι αυτό.
5: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό ποιος είναι σε αυτά τα χάρτη. Μην λες πράγματα που δεν ισχύουν.
3: Θέλω να σου πω ότι μιλάς και για μια χώρα που είναι γενικά σε κουτάκια.
5: Ναι,
3: όλα.
5: Ναι, έχει βάσεις εδώ η Αμερική.
3: Θέλω να πω ότι πας
5: παντού.
3: Πας στην Αμερική και καταλαβαίνεις ότι μπήκες σε ένα κράτος που από τη στιγμή που μπαίνεις στο αεροδρόμιο, που σε ξεψαχνίζουν.
5: Ναι.
0: Εγώ έμαθα
3: δεν
0: γιατί
3: είναι. Άρα, όταν έχουν οπουδήποτε, για οποιαδήποτε θέση, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Εγώ έμαθα για ποιο λόγο συνέβη γι' αυτό. Γιατί? Δεν του άρεσε το καινούργιο τραγούδι του Αργυρού. Δεν τα ακούω, θα τα ακούσουμε τώρα. Βάλτε τώρα να τα ακούσουμε. Πώς λέγεται?
5: Θα χάσει
0: ρεύμα.
5: Για, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ποιο?
5: Πάρα πολύ. Και φίλε, και viral στα social.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει. Αλλά λέω, έχω πληροφορίες ότι ξέσπασε στην Κιλφόιλ λόγω του τραγουδιού του Αργυρού.
5: Λες αυτά τα κολλητιλίκια να τη φάνε τη θέση, Γρηγόρη?
0: Δεν ξέρω.
1: Είδες τώρα πως μπλέκεις. Γι' αυτό δεν κάνω παρέμβη πρέσβης.
0: Συνεχίζω. Από τα ξημερώματα ξεκινάει η κακοκαιρία.
5: Ξημερώματα.
0: Με καταιγίδες και θεολόδες ανέμους σε εξερνάουτο σε περίπου. Όχι, σε περίπου σε μισή ώρα ακριβώς από τώρα θα μάθουμε τα πάντα. Φράκαραν τα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατεύσιμων. Τι θα ισχύσει για την τέταρτη ΕΣΟ?
5: Σκάσανε, δεν έχουν να τους ταΐσουν, να τους κοιμήσουν.
0: Τα λόγια μεταξύ Βύση και Καρβέλα που έφεραν το τέλος.
5: Πες τα, Γρηγόρη, εγώ θα τα βάζω όλα αυτά τα θέματα.
0: Νίκο, το παράκανες.
5: Έτσι, Νίκο.
0: Μπορώ να κάνω λίγο εγώ την Άννα, να κάνεις εσύ το Καρβέλα.
1: Να κάνω εγώ την Άννα που έχω το.
0: Ναι, κάνεις την Άννα.
5: Και πώς θα την κάνεις την Άννα?
1: Ναι. Έχει τάφ.
0: Αυτό εδώ.
1: Δεν έχει τάφ.
0: Όχι, αυτό που
5: είπα. Ανέτα, χτυπάει το τάφ.
3: Για να σας πω κάτι, με κρυώνει κάτι εδώ.
5: Τώρα θα σηκωθώ να τα ανεβάσω.
1: Ωραία, θα το αλλάξω λίγο.
3: Άσε μας Γρηγόρη, περιμένω εγώ να κάνεις τη βύση.
1: Να σου πω κάτι. Τσοπαράκανες.
0: Ανά. Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα. Και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου.
5: 7.000!
3: Δεν φάνηκε έτσι. Το λογαριασμό στο σπίτι πώς είχε.
0: Δεν ξέρω.
3: 700.000.
5: 7.000 είχε στο λογαριασμό. Και για καρβέλα είναι λίγα 7.000.
3: Ναι, αλλά αφού βρήκαν στο σπίτι. Ο άνθρωπος τα είχε στο σεντούκι. Δεν ήθελε να τα πάει στην τράπεζα.
5: Σταματήστε, θα μπουν και θα τον ελιστέψουν και θα φταίνε όλοι άλλοι μαλάκα. Είναι τρομερό.
3: Εγώ να σταματήσω.
0: Ένα πράγμα θα σας πω. Αρχίζει πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμοι από έξω να είναι.
5: Να ξερνάει όλα αυτά. Όχι, έτσι είναι.
0: Δεν θα πω σε αυτή τη στιγμή.
5: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Παναγί μου, γιατί πάμε βάζει λόγια που δεν λέω αυτή τη στιγμή.
5: Έχω το είναι, το
0: ψυχή. Ωραία, μου είπε τι είπε στην άποψή σου. Λέω, αρχίζει πάρα πολλοί κόσμο που είχε λίγο μία.
5: Ένα ενδιαφέρον.
0: Όχι, όχι, μία σκέψη για την Άννα και για τον κύριο Καρβέλα. Ότι πλέον να στρέφεται πολύ υπέρ τη Άννα. Σου λέει 50 χρόνια σου αφιέρωσε όλη τη ζωή σε αυτά τα τραγούδια. Κατά την άποψή μου πιστεύω, εννοείται με σεβασμό πάρα πολύ σε όλους τους δημιουργούς, έτσι ο δημιουργός είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά η Άννα Βύση, ειδικά μιλάμε για την Άννα, τηλεφωνικό κατάλογο να της δώσεις να τραγουδήσει, θα του τραγουδήσει καταπληκτικά. Ναι. Θέλω να πω ότι από τους δύο, αν πούμε ότι δεν θα συνεργαζόταν μαζί,
1: δηλαδή δεν ξέρω. Δηλαδή
0: πώς θα τραγουδήσει, να πει, όμικρο, όμικρο, όμικρο. Πώς?
1: Ομικρόν.
5: Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Διαφώνεις εσύ, ναι.
5: Θα διαφωνήσω μαζί σου, όχι παντελώς. Διαφώνησε
0: ότι
5: θέλεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Άννα Βύση.
5: Γιατί άκουγα
0: χθες. Ένα λεπτό να τελειώσω. Θέλω να το. Ένα λεπτό. Ότι θεωρώ ότι η Άννα Βύση, ό,τι και να τραγουδούσε. Με όποιον άνθρωπο και να τη έγραφε. Που δεν ξέρω.
3: Όχι.
0: Σούπερ θα ήταν.
5: Θέλεις να σου πω γιατί το έβλεπα εχθές στη Ζήνα Κουτσελίνη. Που παρουσιάζει.
0: Και μιλάμε, ρε Νάση. Σταμάτα, μια κρυώνει, μια τον καφέ. Και
1: κάποιο πρέπει να πληρώσει τον άνθρωπο. Ποιο τον πληρώσει, Καρβέλα, έχει φτιάξει.
0: Θα πληρώσει μαύριο, κάθε μέρα παίρνει 5 χρόνια το καφέ.
3: Καλά, δεν χρειάζεται να έχει νεύρα. Εγώ
0: δεν έχω νεύρα, μα μιλάμε και Γρηγόρη και με σκουτά και θα το δώσουμε.
3: Όχι, με σου έκανα, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
0: Πάμε, ρε Παναγί, πε τι θε να πει.
5: Θέλω να σου πω ότι μπορώ να σου πω, έβλεπα χθε τη Ζήνα Κουτσελίνη που παρουσιάζανε 10 τραγούδια, 10 και παραπάνω. Είναι 10 επιλέξανε που έχει γράψει ο Νίκο Καρβέλα, δεν τα έχει πει αναβίση και έχουν γίνει τεράστια επιτυχία.
0: Δεν θα πήγαινε καλό ο Καρβέλας. Σου λέω όμως ότι είναι σίγουρο ότι θα πήγαινε καλά η Βύση. Κατάλαβες τι εννοώ.
5: Α, ναι, εντάξει.
0: Αυτό εννοώ.
5: Φωνάρα, okay.
0: Επειδή μου λέει ότι χρωστάει ο Καρβέλας και χρωστάει και στη Βύση. Ναι, θέλω να πω. Καλά κάνεις και ο καθένας μπορεί να στηρίξει όποιον θέλει. Ακούστε τι θέλω να πω. Ότι εννοείται μεγάλος στιχουργός και αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από τους δύο. Η καριέρα της Άννας θα ήταν 100% πετυχημένη. Εντάξει, θεωρώ λόγω της φωνής της που είναι μοναδική.
5: Σωστό.
0: Δεν ξέρω αν ο κύριος Καρβέλας αυτά που θα έγραφε θα γινόταν επιτυχίες. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Τον μπερδέψω τώρα. Εγώ θα στηρίξω τον Καρβέλα και τον Ρέμο.
0: Εσύ γιατί τον Καρβέλα και τον Ρέμο.
1: Έτσι, α σε μπερδέψω τώρα. Να δω αυτό τι.
5: Έπρεπε να κολλήσει και ένα Ρέμο κάπου.
3: Δεν πιστεύω ότι. Τώρα άσχετα με τα τραγούδια μόνο και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ότι η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας ήταν η σχέση τους μόνο σου γράφει το τραγούδι, σου γράφω αυτή τη μουσική, στίχους ή μουσική. Νομίζω ότι έχει να κάνει γενικότερα με μια ιδέα και με έναν τρόπο ζωής που οι δυο τους για την Ελλάδα ήταν πρωτόγνωρος. Οι δυο τους αναπτύξαν. Δηλαδή αυτή η ελευθεροσύνη και όλο αυτό το πράγμα που είχαν μεταξύ τους, η αγάπη δύο χωρισμένων ανθρώπων, ο έρωτας έστω και μουσικά δύο χωρισμένων ανθρώπων, η σχέση τους η οποία ήταν έξω, φιλιόμαστε μπροστά στην αυλία, στο στόμα και είμαστε καλά. Και θέλω να πω, υπήρχε μια ελευθερία στο στυλ, μια ροκιά, η οποία τους έδαινε. Εγώ πιστεύω ότι χάλασε αυτή η ροκιά. Και δεν έχει να κάνει ποιος θα ήταν καλύτερος. Και οι δύο ήταν μια δύναμη. Ήταν μια ροκ για μένα.
1: Ναι.
3: Είχε
1: και
3: μια...
1: εγώ θα προσθέσω ότι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, θα βάζουμε πάντα τον μπροστινό. Ναι. Τη φωνή, τον πρωθυπουργό, αυτό που βγαίνει μπροστά. Αλλά ο Καρβέλας, μην ξεχνάμε ότι.
5: Στην Ελλάδα είναι αυτό. Δηλαδή
1: έβγαλε το ρουβά. Δηλαδή ανέστησε τον αντίπα σε μια περίοδο δύσκολη. Δηλαδή,
5: ήταν άνθρωπος... Στανήσει, έχει γράψει τραγουδάκι.
1: Είναι λίγο δύσκολο να βρει το σουξέ.
3: Δηλαδή, δεν ξέρω η Βύση, γιατί η Βύση έχει περάσει και κάποιου κύκλου στην καριέρα τη που έπεφτε, ανέβαινε. Ο Καρβέλας
0: σε όλους τους...
3: Ναι, μιλάμε όμως τώρα για μια γυναίκα που είναι τα τελευταία χρόνια πάλι από έναν άνθρωπο ο οποίος για κάποιο λόγο με αυτή τη γυναίκα έχει μια τρομερή χημεία.
1: Θα τολμήσω να βάλω και την.
3: Έχουν μια χημεία. Η χημεία τους είναι μαγική.
0: Νάνση, άκουσε την κοπέλα αυτή πραγματικά που είναι, δεν είναι πια και 20 χρονών, έτσι.
3: Δεν μιλάω για τη φωνή της.
0: Η φωνή της, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
3: Εγώ σου είπα, επειδή.
0: Και άκουσε και μια ιστορία.
3: Επειδή έχει γράψει και ο Καρβέλας τραγούδια που δεν μ' αρέσουν.
0: Περίμενα να σου πω, άκουσα μια ιστορία από τον κύριο Καρατζά. Που την έλεγε ο κύριος Καρατζάς, ένας άνθρωπος.
1: Ο Μίλτος.
0: Ο Μίλτος Καρατζάς, που έχω να δω και χρόνια, ένα καλό άνθρωπος που είναι. Αν και αν δεν είναι. Αν και δεν είναι βουτυγμένος στη μουσική ο άνθρωπος. Βουτυγμένος, έτσι ξέρετε τα πάντα. Ήταν έτοιμη η Άννα Βύση, του ζήτησαν οι Ιάπωνες να πάει. Εγώ αυτό, εκεί θα έμενα και θα σταματούσα.
3: Ναι.
0: Όταν το άκουσα αυτό, άλλαξα κανάλι μετά, γιατί δεν ήθελα να ακούσω κάτι άλλο. Μετά με πλήγωναν όλα.
3: Ναι.
0: Είπαν οι Ιάπωνες, θέλουμε την Άννα Βύση, θα την πήγαινε σε ένα.
1: Για ανταλλακτικά.
0: Όχι, πέστε λίγο. Για ένα φεστιβάλ. Κάτι για μια μουσική κάτω.
1: Τι είπε ο
0: ήθελαν. Και μετά τη είχαν ετοιμάσει. Σταμάτα, μπορεί να τελειώσω λίγο. Για ανταλλακτικά είπαν. Τι να το κάνω τώρα. Μα δεν μπορώ να κάνω. Πρέπει να το πω γιατί είναι σοβαρό.
1: Να τη γράψουν,
0: ναι. Λοιπόν, ήταν κανονισμένο και μετά την περιμένανε από την εταιρεία που ήταν αυτή. Στην Αμερική για να γίνει παγκόσμια. Δηλαδή ήταν έτοιμοι, είχαν τρελαθεί και οι Ιάπωνες, είχαν πει και οι Αμερικανοί, ναι, τότε ξέρετε. Και επειδή τη λέει ο Καρβέλας ότι αν φύγεις, εμένα να με ξεχάσεις. Και από αυτή την παγκόσμια φάση που περιμέναν και οι Ιάπωνες, περιμέναν όλοι.
3: Που θα δηλαδή, έκανε.
0: Τώρα εντάξει.
3: Άσχημα,
0: τώρα αυτό που κάνεις τώρα δεν είναι πολύ άσχημο που θα έκανε. Είμαι
3: αυτό
0: εγώ 30.
3: Είμαι εγώ 30.
0: Είμαι πολύ άσχημο. Είμαι εγώ 30 χρονών. Με περιμένουν οι Ιάπωνες που λένε. Μου λένε οι Αμερικανοί. Βέβαια. Εάν. Και εσύ, εάν.
3: Γρηγόρη μου, εγώ ξέρω.
0: Δεν είναι αυτό που μου λες.
3: Εγώ ξέρω ότι στη ζωή μας κάνουμε επιλογές. Η επιλογή αυτή ήταν τη Βύση, δεν ήταν του Καρβέλα.
0: Να τελειώσω όμως λίγο λοιπόν. Περιμένει. Περιμένει τώρα. Λέω, θέλω να πω ότι αν φαντάζομαι σου πούνε, α πούμε, Παναγία ένα. Περιμένουν στην Ιαπωνία, που η Ιαπωνία ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη δύναμη ενώτερα μουσικά, και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίμενε λίγο. Και εσύ λες, δεν την κάνω σε μια ηλικία που είσαι νεότατος, έτσι, και μέσα σου βράζει το αίμα σου και.
3: Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας.
0: Δεν τελειώσω, ρε φίλε.
3: Σε αυτό το σημείο δεν πετάει, έχει κρίση πανικού, έχει διάφορα τέτοια. Το
0: δεν θέλαν τον Καρβέλα. Τη Βύση θέλαν, δεν θα έγραφε ο Καρβέλα.
3: Αυτή συνεργάζεται μαζί του όμως και ήταν ζευγάρι.
0: Άντε πάλι και ξαναλέει. Μα δεν παίζει ρόλο στην καριέρα, ρε Συνάνση. Αγγλικά δεν τι γράφανε, δεν τι γράφανε ελληνικά στην κουκλή μου χόρεψε.
3: Δεν σε αφήνω γιατί σου λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ζευγάρι.
0: Έχουμε δει πολλά ζευγάρια. Να λένε ότι θα κάνω την καριέρα μου. Λοιπόν, για την Ιαπωνία και την Αμερική τις είπαν. Δεν τις είπαν για το. Για το Πακιστάν. Δεν κατάλαβα την αλήθεια. Λοιπόν, και αυτή η κοπέλα τι να διαλέξει αυτή την καριέρα που ήταν παγκόσμια πάνω στη φάση που ξεκινούσε τότε. Και εννοείται ότι έχει όνειρα για τη ζωή σου. Είπα αντί για την.
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
4: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF. Άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το κορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
2: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο.
9: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Λυπάμαι, πείτε την εταιρεία ότι δεν θα πάω ούτε στην Ιαπωνία, δεν θα ταξιδέψω ούτε στην Αμερική. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μείνω στην Ελλάδα, γιατί έχω εδώ πέρα τον άντρα μου, τον Νίκο τον Καρβέλα. Αν εσύ ξέρεις εγώ... πολύ κόσμο να το λέει αυτό, έλα να το συζητήσουμε.
3: Δεν έχω να συζητήσω κάτι, γιατί δεν διαφωνώ στο ότι η Άννα έχει φωνάρα. Εγώ τελειώσαμε, φύγαμε από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και σου είπα ότι και να τη δώσει αυτή τη γυναίκα και το τιμοκατάλογο να τη δώσει θα το δίνει πνοή. Όπως και τραγούδια του Καρβέλα που δεν μου αρέσουν, όπως το Αγάπη είναι με το Σουσάμι στο δόντι σου, που εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ. Η Άννα το έκανε τραγούδι για μένα. Τώρα. Λοιπόν, ό,τι και να τη δώσει, για μένα η top φωνή. Δεν είναι διαπραγμάτευτο αυτό.
0: Αυτή η φωνή.
3: Απλά αυτό που λέω είναι ότι η Άννα Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, η σχέση τους, δεν ήταν μόνο η μουσική, ήταν και ο τρόπος ζωής τους. Αυτό το χύμα, αυτό το ντύσιμο, το ότι βάφει ο ένας στα νύχια του, βάφει και ο άλλος στα νύχια του.
5: Φαίνεται, λοιπόν,
3: ήταν ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Ήταν μια κουλτούρα στην οποία στην Ελλάδα δεν την είχαμε δει από κανέναν. Ήταν πρωτοπόροι.
0: Είναι η άποψή σου, πολύ ωραία. Πάνε για να πω την άποψή μου εγώ για να κλείσω και σε παρακαλώ για να πάμε να ακούσουμε το που θα έρθουμε, Νίκο, από τις διαφημίσεις, να ακούσουμε το τραγούδι του κυρίου Αργυρού. Σε παρακαλώ που είναι καινούριο να το ακούσουμε κιόλας. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη που είναι με τόσο ωραία φωνή, τόσο όμορφη, ενώ εμφανισιακά έχουν αυτό το χάρισμα από το Θεό, σε μια ηλικία νέα, γιατί ο κύριος Καρατζής μιλούσε για σε μια ηλικία νέα, αυτή την ιστορία, σου κάνουν πρόταση από Ιαπωνία και αμέσως μετά κλεισμένο ραντεβού στην Αμερική για να σου κάνουν δίσκο και καριέρα, να πει όχι, σας ευχαριστώ, θα μένω με τον άντρα μου. Δεν ξέρω εγώ προσωπικά πόσες ακόμα γυναίκες και άνθρωποι το κάνανε. Μόνο γι' αυτό, αν μου το έκανε εμένα ένας άνθρωπος αυτό και μέναμε, γιατί της είπε: αν φύγεις, να με ξεχάσεις. Τι να σε ξεχάσει, βρε κύριε Καραβέλα μου. Άμα η απόφαση είναι ή εσείς ή η Αμερική. Τι να σας ξεχάσει. Πάει για τη σούπερ καριέρα εκεί πέρα. Που θα τη φτιάξουν, θα την πάρουν και θα την κάνουν σούπερ στάρ παγκόσμια. Τι να με ξεχάσεις.
5: Και ο άνθρωπος είπε: και η γυναίκα. Και η γυναίκα.
0: Πάτε πάλι.
5: Δεν έχεις, αυτό άκουσες γιατί στο είπε ο κύριος Καρατζάς. Δεν άκουσες ούτε από το στόμα της Άννας, ούτε από το στόμα του Καρβέλα. Μα τι ήταν μπροστά. Μπορεί να είμαι σε μια οικογένεια.
0: Μα αφού η Άννα αρνήθηκε το αυτό.
5: Ναι, μπορεί να ήταν επιλογή της. Ξέρεις εσύ γιατί το έκανε.
0: Άντε πάλι, τι είπατε πάλι. Επιλογή της ήταν. Αυτό λένε.
5: Αυτό. Μπορεί να ήταν να μην το θέλει ούτε εκείνη να φύγει, να αφήσει το παιδί της και τον άντρα της και να πάει. Μπορεί να μην ήταν λόγο να του πω χάρισμά σου, γιατί μπορεί να μην γούσταρε.
0: Μα δεν ξέρω τότε αν είχε παιδί οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν
5: μα γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν ξέρει. Μην βγάζει συμπεράσματα από μια τάκα του Καρατζά.
0: Ξέρω όμως πάρα πολύ κόσμο που έχει διαλύσει και οικογένειες και αυτά για πολύ μικρότερες προτάσεις εδώ εντός του χώρου.
11: Να φοβόταν το αεροπλάνο κι αυτή.
0: Η Άννα Βύση δεν φοβάται το αεροπλάνο. Έχει ταξιδέψει όλο τον πλανήτη.
5: Μα άμα σηκωθεί και φύγει η Άννα Βύση και είχε τότε παιδί και οικογένεια, προφανώς και δεν θα υπάρχει οικογένεια. Και πήρε την αποφάση να στηρίξει την οικογένειά
0: του. Είσαι σίγουρος δηλαδή.
5: Εγώ δεν θα την παρατούσα την οικογένειά μου για καμία
0: καριέρα. Γιατί πρέπει να παρατήσει την οικογένειά σου, ρε Παναγία, άμα πρέπει να πάντα κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Τι εννοεί το πράγμα είναι αυτό που λες. Έπαιρνα το παιδί μου μαζί μου. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν έχουμε δει δηλαδή ανθρώπους να κάνουν παγκόσμια καριέρα.
5: Ήταν επιλογή.
0: Η επιλογή της ήταν ότι όπως με τα λόγια του κύριου Καρατζά ξαναλέω, τη λέω Καρβέλα ή εμένα. Ή την καριέρα σου στην Αμερική. Και είπε το Καρβέλα. Αυτό για μένα είναι φόρος τιμής για μια ζωή.
3: Ναι.
0: Τελειώσαμε για μένα προσωπικά.
3: Φυσικά και είναι.
5: Όμως εννοείται ότι είναι.
3: Φυσικά για μένα είναι απαράδεκτο ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για αυτό το ζευγάρι. Και είπα και πάλι χθες ότι δεν γίνεται όταν έχεις συνεργαστεί τόσα χρόνια με έναν άνθρωπο να μην τον αφήνεις να κάνει τι του. Δεν γίνεται. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει. Θέλει να τραγουδήσει το ΆΚΑ, να τραγουδήσει το ΆΚΑ. Θέλει να τραγουδήσει το Καλλιμάρμαρο, θέλει να τραγουδήσει στη βεράντα του.
5: Για τα λεφτά έγιναν όλα, δεν το έχουμε καταλάβει.
3: Να κάνει ό,τι γουστάρει.
5: Για τα φράγκα έγιναν όλα.
3: Δεν μπορώ να
5: το πω. Εγώ δεν περίμενα.
0: Παναγή, συγγνώμη λίγο, για τα φράγκα έγιναν τώρα. Εδώ ήταν κακό για να την πήγε στην Αμερική. Θα γινόταν δισεκατομμυριούχο.
5: Μα για τα λεφτά τσακωθήκανε, δεν το έχω καταλάβει εγώ καλά.
0: Λοιπόν, το ξεπλήρωμα είναι αυτό. Τότε κακό η κυρία Βύση δεν πήγε στην Αμερική να πάρει δισεκατομμύρια.
5: Μα για τα φράγκα δεν έγιναν όλα για τα φράγκα.
0: Ξαναλέω, αν έγιναν για τα φράγκα από ποιον, από τον κύριο Καρβέλα.
5: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τώρα αν έγιναν για τα φράγκα.
5: Αισθάνθηκε ότι αδικήθηκε.
0: Ξαναλέω, αν έγιναν για τα φράγκα τον κύριο Καρβέλα, τότε έκανε λάθος τότε η κυρία Βύση που δεν έφυγε να πάρει.
5: Βρε καρδιά μου, δεν μπορώ να μιλήσω όμως.
0: Δεν με αφήνει γιατί αρχίζει τώρα και νιώθει ότι κάνει λάθος. Αν λοιπόν ο κύριο Καρβέλα τα έκανε για τα χρήματα, λέω αν δεν ξέρω.
3: Δεν έχει μικρόφωνο.
0: Δεν πειράζει. Αν λοιπόν το έκανε για τα χρήματα ο κύριο Καρβέλα, τότε ήταν λάθος η κυρία Βύση που επέλεξε τη ζωή της εδώ πέρα, αντί να πάει να ψάξει. Δεν σου είπα ότι 100% θα τα κατάφερνε. Εγώ πιστεύω ότι θα τα κατάφερνε. Αλλά σε μια νεαρή ηλικία να πάει στην Αμερική και να πει: δώστε μου τα εκατομμύρια τα δολάρια, διαλέγω τα δολάρια από τον άντρα μου. Τότε διάλεξε τον άντρα της. Άρα, καλημέρα και καλή βραδιά.
12: Μάμε σε βέη και φάμαστε.
13: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Supreme Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Supreme Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
14: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
15: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Στη Youth θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην Έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι!
7: Όλα, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
8: Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
15: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εντάξει, να ανοίξουμε κουβέντα για τη βυσική και αυτό. Μα βγάζει εκτό αυτού να πούμε.
1: Εκτό αυτού, ναι. Τσακωθούμε εμεί μεταξύ μα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Εμεί αντέξαμε εδώ πέρα 15 χρόνια να πούμε.
1: Βέβαια.
2: Αντέξαμε κορονοϊό.
1: Δεν καλάνε φιλίε για ένα καρβέλα, ρε μα.
0: Μα δεν ξέρει πάνω κάτω.
2: Θε κάτι να πει τώρα.
0: Όχι, τίποτα. Απλά λέω στην αγωγή με γιατί. Δεν ξέρω. Μήπως είναι λάθος που γενικά μιλάμε και έχουμε άποψη για ένα θέμα που δεν το ξέρουμε καθόλου καλά. Ξέρω εγώ τώρα, αυτό θέλω να πω. Λέμε όλοι, μπορεί να λέμε και μπούρδες να πούμε.
1: Ρε παιδιά, είναι αυτό που σας λέω. Δεν ξέρετε ποτέ τι έχει.
2: Έλα με γίναμε μπίλιες.
1: Παιδιά, διχαζόμαστε με Βύση και Καρβέλα. Λες πάλι και είμαστε στο ναι ή όχι του δημοψηφίσματος. Δεν έχετε καταλάβει.
3: Όχι. Προσωπικά δεν διχάζομαι καθόλου. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι λάθος όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Πολύ ωραία, γυρίζω και την κάμερα γιατί φύγαμε.
3: Μα πώς αυτό. Ανοίξει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, φύγαμε για φακέλους. 1000 ευρώ ρε παιδιά, προσπαθούμε να τα δώσουμε. Δύσκολο, πραγματικά δύσκολο, αλλά και πολύ κοντά. Αν κάποια στιγμή αλλάζαμε και κάνα φάκελο, σίγουρα θα το είχατε πάρει, θα τα είχατε πάρει τα χρήματα. Είμαστε πολύ κοντά, συνεχώς φτάνουμε να βάλουμε ένα άλλο ποσό μπάσκετ και το πάρουμε. 1100 ευρώ. 1100 ευρώ οι φάκελοι τώρα.
4: 910 ευρώ.
0: 990 ευρώ. Όχι, ρε, 1100 ευρώ, μην είσαι τσιγκούνης. 1100, 211, 7007, 931. Παρακαλώ.
5: Ούτο, πούτο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την κλίση. Και πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε, πώς σας λένε?
7: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη, από πού περνείς? Από Πάτρα.
7: Από Αγρίνιο.
0: Από Αγρίνιο, τον νήσου, το ωραίο τον νήσου το ακούω. Το ωραίο τον νήσου το χτυπάς από εκεί. Τι γίνεται, πώς περνάς?
7: Όλα καλά, εσείς?
0: Πολύ ωραία, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
7: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά, Γιάννη μου.
4: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος να πούμε εδώ. Πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή που ακούς.
4: Ό,τι σου βγει.
7: Μου κάνετε παρέα όλο κάθε πρωί γιατί είμαι οδηγός διανομή τύπου. Σας έχω παρέα κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ώρα τελειώνεις, τι ώρα σχολάς, κατά τις 10?
7: Όχι, όχι, γιατί πάω.
3: Διανομή τύπου νωρίς.
7: Πάω στην άπακτο δρομολόγιο και μας παίρνει ώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 1100 ευρώ είναι ωραία, άμα τα κερδίσεις, φίλε.
7: Σούπερ, δεν έχει ωραία.
0: Λοιπόν, οι φάκελοι είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6. Βγάζεις άθροισμα 5, πήρες 1100 ευρώ. Είναι ο φάκελος με το κοτόπουλο, με τα μπαλάκια, με το στόμα, με την τσιπούρα, την μπανάνα, το σόβρακο και τις πατούσες. Διάλεξε 3.
7: Θα πάρουμε την τσιπούρα.
0: Την τσιπούρα.
7: Το κοτόπουλο.
0: Το κοτόπουλο.
7: Και το στόμα.
0: Και το στόμα. Εδώ. Ανοίγω το στόμα και έχει μέσα το νούμερο 4.
2: Να το.
0: Παναγίτη, ψάχνουμε.
1: Ψάχνουμε το 1 και το 0 μόνο.
0: Ψάχνουμε το 1 και το 0. Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα το 5.
1: Και γεια σας, καλημύχτα σας. 5 και
0: ανοίγω
1: 4.
0: Και την τσιμπούρα και έχει μέσα το 6.
1: Και 6-15. Γεια σας, καλημύχτα σας.
7: Καλά πήγαμε.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Να σου πω, άκου τώρα, θα παίξουμε για 100 ευρώ.
1: Όπα.
0: Για 100 ευρώ.
1: Έχει βαλθεί να δώσει χρήμα σήμερα.
0: Για 100 ευρώ είπα ρε φίλε. Έχουν μείνει 4 φάκελοι.
7: Να.
0: Διάλεξε. Υπάρχει το 5 μέσα, δεν υπάρχει?
7: Θα δεν το βγάλα.
0: Α, το διάλεξε το 5, σωστά. Άρα θέλουμε.
7: Να βρω το 0.
0: Να βρει το 0.
4: Ναι, βρει το 0, ακριβώς.
0: Να βρει το 0.
4: Ναι.
0: Ωραία, βρει το 0. Άμα βρει το 0, 100 ευρώ. Είναι μπαλάκια, μπανάνα, σόβρα, κοπατούσα.
7: Θα πάρω την μπανάνα.
0: Την μπανάνα. Αν στην μπανάνα είναι το 0.
1: Ένα εκατοσταρικάκι.
0: 100 ευρώ είναι δικό σου. Και στην μπανάνα είναι μέσα. Ο αριθμός.
1: 1.
0: Με τίποτα εσύ. Το 0 είναι πατούσα, σόβρακο ή μπαλάκια?
7: Είναι στο σόβρακο.
0: Στο
4: σόβρακο.
0: Στο.
2: Πάμε να πιάσω το λίγοντα.
0: Δεν ακούω τι λες.
1: Σόβρακο.
0: Στο σόβρακο. Στο σόβρακο είναι.
2: Στο σόβρακο ήταν, το βρήκε.
1: Αμάρε παιδάκι μου.
0: Τι να σε κάνω, με τίποτα δεν κέρδισες.
1: Δώσ' μου ένα δεκάρικο να πάρει κάτι.
0: Να σου πω, ένα χαρμάνι θα πάρεις όταν έρθεις στην Αθήνα. 50 ευρώ δώρο επιταγή να πας να πάρεις δώρα.
1: Έρχεσαι Αθήνα. Μας το κλείσε. Ήθελε το κασέρι.
0: Δεν έχει σήμα μωρέ άνθρωπος αφού κίνεται.
1: Ήθελε το κασέρι σου λέω.
0: Θα του στείλω μια φέτα βαλμά.

0: έχει φτάσει παρά 10. Πρέπει να είμαστε λίγο εντάξει με το. Γιατί η συζήτηση με την κυρία Βίσκη και με τον κύριο Καρβέλα μας τράβηξε λίγο με τις απόψεις μας και έτσι μας κάνει λίγο και. Και δεν καταλαβαίνω. Που κοίταξε, λέω τι ωραία που είναι τώρα εδώ. Κοιτάω λίγο στην τηλεόραση. Τα κίτρινα δέντρα του φθινοπόρου, ρε φίλε. Τι ωραία χρώματα βγάζει. Αχ,
1: παιδιά, τρελάθηκε.
2: Μετά την έκθεση πετάει δύο τέτοια μέσα αυτή τη μέρα. Τα κίτρινα φύλλα του φθινοπόρου, υπό το χάλπο.
0: Υπάρχει και ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Από την τέχνη και από αυτό το πράγμα. Να κάτσει να δημιουργήσει. Ό,τι δημιουργήσει. Σε όποιον αρέσει. Δεν πειράζει, αλλά να κάθεσαι να απολαμβάνει έτσι τη φύση και να. Αυτά. Κυρίε και κύριοι, για να δούμε γιατί μιλάνε όλοι για μια κακοκαιρία που ενδέχεται να εμφανιστεί.
1: Όχι, δεν μιλάνε όλοι. Επικυροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Μιλάνε όλοι λοιπόν για μια κακοκαιρία που έρχεται. Τι είπα, Παναγία, μιλάνε.
1: Δεν είναι φήμες, είναι επικυρωμένο δελτίο.
0: Είπα, μιλάνε όλοι για μια κακοκαιρία. Ωραία, σήμερα.
2: Μιλάνε όλοι, μιλάνε και κόλλοι. Πες το.
1: Λοιπόν, όχι, όχι, Γρηγόρη.
0: Σαν Ξαρναούτογλου, παρακαλώ, τι θα γίνει, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτή η κακοκαιρία.
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 13 του Οκτώβρη, σήμερα Τρίτη. Και όσον αφορά στον καιρό, στην Αττική σήμερα χρειάζεται προσοχή, κυρίως από αργά το μεσημέρι και μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα αρχικά, καθώς αναμένονται δυνατές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Ενώ αν επιστρέφετε εκείνες τις ώρες από τη δουλειά, υπολογίστε περισσότερο χρόνο για τη διαδρομή σας και οδηγήστε με χαμηλότερη ταχύτητα και μεγαλύτερες αποστάσεις. Μετά τα μεσάνυχτα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μικρή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά η κακοκαιρία δεν θα τελειώσει εκεί. Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης και μέχρι αργά το μεσημέρι οι βροχές θα ξαναδυναμώσουν και αυτή τη φορά αυτές οι βροχές θα συνδυάζονται και με θυελώδεις βοριάδες, εντάσσεως 7 με 8 πρόσκαιρος και 9 μποφόρ σε εκτεθειμένες περιοχές. Οπότε θα χρειάζεται προσοχή και στην πρωινή μετακίνηση προς τη δουλειά και το σχολείο την Τετάρτη. Οπότε καλό θα είναι να αποφεύγουμε να σταθμεύουμε κάτω από δέντρα και αν συναντήσουμε πλημμυρισμένο δρόμο ή δρόμους ή ρέματα, δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να τα περάσουμε. Η ένταση φυσικά θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, γι' αυτό παρακολουθούμε και τις νεότερες ενημερώσεις. Τώρα όσον αφορά στο πότε θα βελτιωθεί ο καιρός, φαίνεται την Πέμπτη. Από τις προμεσημβρινές και ώρες θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού και εξασθένιση των ανέμων, με τον υδράγυρο κοντά στους 18 με 19 βαθμούς σήμερα, 18 με 19 βαθμούς και την Πέμπτη. Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι θα διατηρηθεί καλός γενικά ο καιρός. Από το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα ξαναχαλάσει ο καιρός με βροχές, χωρίς όμως ενισχυμένους ανέμους και τη θερμοκρασία χωρίς κάποια αξιόλογη μεταβολή. Ουσιαστική βελτίωση προβλέπεται όσον αφορά στον καιρό από την Κυριακή 18 του Οκτώβρη και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, όπου η άνεμη θα είναι εξασθενημένη και η θερμοκρασία θα πλησιάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα τσιμπάει αρκετά. Θα έχει κάποια αίσθηση του κρύου στην βόρεια πλευρά, στα βόρεια προάστια της Αττικής, έως και ελαφρώς χειμωνιάτικη. Προσοχή λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους, αύριο πάλι.
3: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καμιά διαφήμιση, τίποτα, κανένα αυτό, καμιά αναφορά.
1: Ξεχαστήκατε,
0: ξεχαστήκατε. Δεν πειράζει, άστο τώρα γιατί είναι το παιδικό τραγουδάκι και θα πούνε μέσα. Άστο, άστο. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι. 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάμε να δούμε μια παιδική, μάλλον να ακούσουμε μια παιδική φωνούλα. Τι θα ζητήσουμε, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Τον πέτυχα.
0: Τον πέτυχες, ναι. Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Ιφηγένεια.
1: Πώς?
4: Ιφηγένεια.
1: Ο άλλος που μίλησε πριν, ποιος ήταν?
3: Σταύρος.
1: Αδερφός είναι? Εξάδερφος. Πόσο χρόνο είστε, βρε παιδιά?
3: Ο Σταύρος είναι 13 και εγώ είμαι 12.
1: Άντε, βρε. Και τι ώρα, τι ώρα. Από πού είστε?
3: Από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, βρε, έχει εκεί κάτω?
3: Όχι.
1: Όχι, καλό καιρό έχει ακόμα, ε.
3: Ναι.
1: Ωραία, μια χαρά. Μην μου πείτε ότι πάτε και παραλία τώρα Σαββατοκύριακο, τρελαθώ.
3: Ναι.
1: Όντως. Όχι, ρε φίλε, πω από καταπληκτικά.
0: Νησάρα, ρε, νησάρα.
1: Και τι θέλετε να ακούσετε, βρε παιδιά, για πείτε.
3: Το πλάθο κουλουράκια.
1: Το πλάθο κουλουράκια του τέτοιου.
0: Τι είναι αυτό που λέτε, μπράβο.
1: Ποιου, του Σαμόλη. Ε, πλάθο κουλουράκια. Ε, κάτω στα σφατιά. Αυτό θέλετε.
3: Ναι.
1: Έλα, έλα, πλάθο κουλουρές.
0: Έλα, υπάρχει κουλουράκια κρατικό.
1: Όχι, αλλά ο Σαμόλης είναι γνωστό, τον ξέρω.
5: Για τα ζουζούνια είναι, ποιο Σαμόλης?
1: Σαμόλης είναι τώρα της μόδας. Αυτός τα λέει όλα.
0: Σαμόλη, ποιο τραγουδάκι από τα κουλουράκια, από τα κουλουράκια λέω. Από τα γουρουνάκια.
1: Τα γουρουνάκια.
0: Από τα ζουζούνια.
1: Πλάθο γουρουνάκια.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι πιο μικρά παιδιά 5-6 χρονών 7 μας παίρνουν τηλέφωνο. Δεν ζητάνε κουλουράκια, ζητάνε κάτι άλλο.
1: Παλώμα, τουράκ.
0: Εσάς πώς σας ήρθε το πλάθο κουλουράκια? Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, γιατί είναι ωραίο παιδικό τραγουδάκι. Λοιπόν, προσέξτε. Είναι ο Σαμόλης, ο Ζωηδάκης, ο Περδικάκης,
1: ο...
0: Ο Ζερβάκης.
1: Έσφαιρες του G3 μου τον ουρανό θα κάψουν.
0: Και είναι μπροστά ένας κύριος που οδηγεί το λεωφορείο με κλειστά μάτια.
1: Όχι.
0: Με ένα μάτι.
6: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
8: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
8: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα στιγμή.
10: Πώς είπατε?
9: Κρύο!
10: Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα...

που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7 Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Της Mercedes-Benz, τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Μόλι την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.

στην Κοτσόπουλος Home, Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πώς τον πίνεις?
2: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
1: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από τις πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
1: Λοιπόν, φυσικά στην παρέα μας είναι και η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού είναι η Στίχημαν. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, Βαλάντι, παιδιά, κίνηση, γίνεται χαμός.
2: Βαλάντι!
3: Βράσιον, στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόστα και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλα την κυρία μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου, Βαλάντι!
3: Περόφτουχη, ακαβατού, άστο το πιαλάρ! Σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
1: Έλα, Βαλάντι, καλημέρα.
5: Καλημέρα, you bring the nearest bank.
1: Ορίστε.
5: I don't call you again, you come to the ferry. Bring clearest.
1: Σε ποιον τα λες αυτά?
5: Τι είπες, έλα.
1: Ρε Βαλάντι, με ποιον μιλάς?
5: Με την Κίμπερλι.
1: Τι έγινε?
5: Δεν βγάζω άκρη. Τίποτα, με έχει δαγκώσει άσχημα. Πρώτη φορά με δαγκώνει το Βαλάντι, γυναίκα έτσι για την οποία εγώ έχω αφιερώσει χρόνο και αγάπη πολύ έχω καταθέσει για αυτήν εγώ.
1: Α.
5: Έτσι και με κορόιδεψε. Με κορόιδεψε και φύγει τώρα, είναι κάτι στα Μπαρμπάντος. Πώς θα λένε αυτά, κάτι τέτοια. Έτσι και διασκεδάζει να πούμε με όλα αυτά που της χάρισα, τα κοσμήματα. Της έδωσα κάτι φακαντόρο παλιές που είχα να πούμε από τη βάφτιση. Ένα σταυρό.
2: Εσύ γιατί της τα έδωσες?
5: Γιατί της πηγαίνανε πιο πολύ. Είχε ωραίο boost. Έτσι είναι και με δάγκωσε όμως με τις λίρες. Δεν
1: θυμήθηκες, φακαντόρο.
5: Φακαντόρο, ναι, και κάτι μυρτό που είχε τα κολόνιες, έπαιρνε, τα ψέκαζε όλο το κορμί από πάνω μέχρι κάτω. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες. Και έφυγε στο ηλιοβασίλεμα με τις λίρες μου.
2: Αγοράκι.
5: Έτσι, λίρες μου, εγώ την προσπάθησα μία-μία τις μάζευα. Έτσι.
2: Από πού, τι.
5: Από το λεπτό. You don't take nothing from me. Μόφο, τι είναι το μόφος?
2: Τι είναι το μόφος,
1: να πει. Μόφος, μήπως θέλει να πει.
5: Όχι, μόφο γράφει. Mother, τι είναι η μόφος. Mother, father, κάτι τέτοιο μου λέει.
6: Ναι,
5: γιατί με κάνει τέτοια.
6: Μην ασχοληθείς.
1: Γιατί κάνει τέτοια, γιατί.
5: Εγώ την αγάπησα τόσο πολύ.
2: Μα θα κλάψει.
1: Ζητάς πίσω τα δώρα, τι.
2: Θα κλάψει τώρα και δεν κλαίει και ωραία.
1: Όχι, γυφτιά.
5: 30.000 λίρες μου λέει, θα δεις ποτέ από μένα.
1: 30.000 λίρες,
2: δεν κλαις, ωραία ρε Βαλάντι.
5: Ό,τι είχα μαζέψει από το.
1: Μα ήθελε να πάει για ψώνια.
5: Από το υστέρημα του των άλλων. Τροπή είναι αυτό.
6: Θα
5: σε πω την κίνηση, χαμός στην Εθνική Οδό. Πραγματικός χαμός. Πιάνει από τη Νέα Ιωνία ψηλά όλος ο κατεβασμός στην Εθνική Οδό. Και φτάνει μέχρι εκεί, πού να σου πω, και μετά το Εγάλεο. Είναι πυγμένο όλο έτσι, σταματημός τώρα. Έτσι δείτε και από το παράθυρο, δεν σας κάνω πλάκα, σταματημός μιλάμε. Και από τα Κτέλ μέχρι τη Φιλαδέλφια, πάνω εκεί μετά το Σλαβενίδη και εκεί να πούμε σταματημός.
1: Λίγο τσουλάει.
5: Τσουλάει, αλλά δεν πάει, δεν σου λέω μετά μέχρι για να φτάσει Πειραιά, θα κάνει το σταυρό σου. Έχει πολλή κίνηση Αττικιά Οδό, στο Ζεφύρι, σε εμάς πιάνει πάλι πάρα πολύ. Έχω κάνει κάτι μπλοκ αγωνικά μου εκεί πέρα. Μέχρι το Μόλτο Μαρού σταματημένο και εκεί πέρα. Έχει τον κατεβασμό πολύ στην Μεσογείο από τα στρατά που έχουν και του νεοσύλλεκτου τώρα εκεί. Τα βίσματα είναι όλα εκεί. Μέχρι αυτή να πούμε την Πίνδου. Έτσι έχει λίγο κίνηση στην Κατεχάκη και ανεβασμό και κατεβασμό εκεί στα πανεπιστήμια που είναι το φανάρι για να στρίψει να μπει μέσα που έχει κάτι θερμοσύφωνε. Έτσι παρατημένο. Ναι. Και έχει και πολλή κίνηση και στην Βουλιαγμένη εκεί που να σε πω τώρα μετά τη Δάφνη, μετά τον Άγιο Δημήτριο. Εκεί πέρα είναι λιγοποιημένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, καλά. Τσουλάνε όλα.
1: Εσύ μην κλάψει πάλι.
5: Όχι. Hello. Mr. President, how are you? Yes. This nephew of yours. Μεγάλη απάτη, αδερφέ. Μεγάλη απάτη.
7: Σας στέλνω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
8: Φτιάξε μου ένα καφέ.
7: Και στον πίνω σκέτο.
8: Και μη βάζει ζάχαρη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φράνς, πώς σου ήρθε αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι είμαστε μέντα ή νομίζω είμαστε.
1: Παιδιά μου άρεσε και ήθελα να το ακούσω.
0: Ωραία, πες το όμως από πριν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι μας από εκεί που είμαστε μέσα στην τρέλα.
2: Τόσα τέτοια κλάνο μέντα είμαστε εδώ μέσα.
0: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Γιατί
0: τι είμαστε,
1: πίεση,
0: μέντα, τι είμαστε.
1: Τι είναι αυτά. Στη δική μου γειτονιά
3: μην ρε, ακούστε και λίγο ποιότητα ρε.
0: Μα δεν είπαμε ότι είναι ωραίο το τραγούδι.
2: Μήπως σου γυάλεις κασφασέως. Και στέλνεις μηνύματα.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Ανδριόπουλο. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Παρακαλώ, 6936-10-10-22. Ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος. Να θυμάστε βέβαια ότι με τις αγορές πάνω από 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Επίσης, ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης του καταστήματος για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι ο Ανδριόπουλος υπάρχει σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρη, Μεταμόρφωση, Γέρακας, Κερατσίνη, Αργυρούπολη, Νέα Ιωνία, Άγιος Στέφανος, από το 1983, νούμερο 1 σε πάρα πολύ κόσμο. Και η καρδιά των ανθρώπων εκεί πραγματικά το ότι βοηθάνε συνεχώς με αυτό το καλάθι. Τόσες πολλές οικογένειες μας έχει συγκινήσει όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα. Καλή επιτυχία στην κλήρωση.
2: Ξηρότα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημα αμμού. Ανακάλυψε το Optonic V5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύμι 10,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευση στη σύνθεση για παρατεταμένη υδάτωση και λίπανση χωρίς να θολώνει την όραση. Χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής. Optonic V5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
3: Για εσάς που μας ακούτε από το Χαλάνδρι, έχουμε event, παιδιά. Η Jack and Jones την 5η 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι από τις 6 μέχρι τις 9. Γιορτάζει το grand opening του νέου ανανεωμένου καταστήματός της με 25% off σε όλη τη νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Save the day, Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρι. Μην το χάσεις.
0: Είμαι ό,τι λένε Gang and Roses. Τι λες,
1: Gang and Roses.
0: Είπες
1: grand opening. Μου γράφουν ότι τους άρεσε πολύ το τραγούδι.
0: Σε παρακαλώ, είπε κανείς ότι είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Για πρωί είναι τέλειο.
0: Προλόγησε το πριν. Θα καλά καθόλου
1: να προλογίσει. Έλα τώρα, πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Θα βάλεις Άννα Βύση αυτό που λέγαμε χθες, τα τραγούδια.
1: Αχ, όχι Γρηγόρη.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
2: Αυτό είναι ένα τραγούδι, τι είναι αυτό που έβαλες.
0: Εντάξει.
1: Λεμπέση έβαλα σήμερα.
0: Εντάξει, τον Γιώργο τον αγαπάμε πολύ. Καλά και αν σε το βάζεις, καλό παιδί.
3: Πού τον θυμήθηκες τον Λεμπέση.
0: Όχι, Γιώργος, πολύ γλυκός.
2: Σε παρακαλώ.
1: Τον αγαπώ τον Γιώργο τον Λεμπέση.
2: Πού τον θυμήθηκες.
1: Γλυκό φιλί στον Γιώργο Λεμπέση και στη Σοφία του.
0: Φίλος, πολύ καλός. Και καλό παιδί πολύ.
3: Αδερφός.
0: Καλό παιδί πολύ. Τώρα δεν θέλω να υπερβολές, αδερφός, αλλά καλό παιδί πολύ.
2: Μπρο, μήπως είναι μπρο.
0: Δεν μου είπες όμως για Βύση ότι θα κάνεις αυτό το τραγούδι που δεν μπορεί να πει μέχρι τώρα.
1: Έχω λίγο άρνηση με αυτό.
2: Ναι, γιατί.
5: Μόνος μου και πάλι εσένα.
1: Δώσ' το δυνατά και ανέβασέ με στο τέρμα.
2: Δεν έχω άλλο.
1: Όσο μπορεί.
3: Και δεν δίνει.
0: Έχει τραλαθήσει. Έχει πάρει τίποτα. Αυτό έχει τραλαθήσει. Τι έχει πάθει. Σου είπα Παναγή σε αυτά τα ωραία από το γυμναστήριο και τα λάθη.
1: Άρε Παναγή, τα λες μπροστά του. Τα λες μπροστά του και μετά αυτά τα λάθη.
0: Πήγε στο γυμναστήριο και ότι όλοι οι άντρες εκεί τις λέω ότι τις έλεγαν για την Άνση. Ναι, και τραλάθηκε. Εγώ από εκεί σας ακούμε το πρωί, λέει Νανσάρα, τη γυναικάρα είναι αυτή, τραλάθηκε η Νανσάρα.
1: Αφιερωμένο σε όλους τους άντρες στο γυμναστήριο του Παναγή.
2: Είναι και πολύ τη μόδα τώρα αυτό το στυλ.
1: Δώσ' το δυνατά.
2: Πουλάει πολύ. Αυτό το ζούσι μελώνει.

0: τους κρυούς, καλημέρα σε όλους τους κρυούς.
1: Δεν είναι αυτό, της Πέμπτης είναι αυτό, της Παρασκευής.
0: Ξεκινάω λοιπόν, στον οικονομικό σας τομέα θα υπάρξουν στιγμές που θα νιώσετε αμήχανα. Η κρίση ειλικρίνειας ενός δικού σας προσώπου θα σας βοηθήσει να εξηγήσετε στάσεις που δεν καταλαβαίνετε μέχρι τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Για εσάς που βλέπετε, κορίτσια μου, αυτό το υπέροχο μαντό που φοράω από πάνω, το έχω το πέρα στην καρέκλα μου, fivefashion.gr. Μαντό δεν τα λέγανε παλιά.
2: Πανοφόρ.
0: Πανοφόρι. Μαντό δεν είναι πιο chic.
1: Μπήκα.
3: Χαρούλα.
1: Μπράβο, ρε.
3: Είδες, λίγο.
1: Όχι, δεν είδα.

0: αγαπούλες και αγαπούλες. Μαντό θα το πω εγώ, παιδιά. Αυτό το μαντό που πάει φάσιο. Θα σας το δείξω στο τέλος. Πάλι. Αυτό ρε που φοράω στην πλάτη. Λοιπόν, Ταύρος, Γιώργο, άκου.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορεί ο χρόνος να είναι χρήμα, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιείτε και για τις πνευματικές σας ανάγκες.
1: Να, τι σου πας.
0: Τι έλεγες πριν λίγο.
1: Αναζητώ την πνευματικότητα στη ζωή μου, σου πάνω στις τελευταίες μέρες.
0: Ανάμεσα σε φωτογραφίες, αναζητά την πνευματικότητά του.
2: Ορίστε. Ναι.
0: Να είστε σαφείς στις συζητήσεις σας, στις υποσχέσεις που θα δώσετε. Να είστε φιδωλοί και πολύ προσεκτικοί. Μην υποσχεθείς κάτι που δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι, αυτές τις μέρες θέλει προσοχή.

0: και περνώ στα διδυμάκια. Για να νιώσετε, λέει, πιο ξεκούραστη, δώστε πρωτοβουλίες και στους συνεργάτες σας.
1: Τα βάλει όλα αυτά εσείς στον όμορφο κόσμο.
0: Θα σας γίνουν προτάσεις για σχέδια.
1: Θα με τα μοντέλα και έχεις ξεζαλώσει. Έχεις βάλει υπογραφή στη μόδα.

0: πρωτοβουλίε και στου συνεργάτε σα. Θα σα γίνουν προτάσει για σχέδια εύκολου πλουτισμού, τα οποία όμω, αν δεν προσέξετε, θα έχετε πρόβλημα, διδυμάκια. Μην πάρετε οικονομικέ αποφάσει αν δεν συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.
1: Έτσι.

0: σκεφτεί.
1: Τότε ήταν, αυτές ήταν τότε εκεί. Βλέπαμε εμείς.
0: Η Κανονίδου.
1: Και πολύ καλό παιδί.
0: Αδερφές Κανονίδου.
1: Αδερφές Κανονίδου. Πού είναι αυτά, πού είναι αυτά. Πού να τα πω να με νιώσουν, να με καταλάβουν.
0: Λοιπόν, περνάω στα καρκινάκια. Ο βαθμός λειτουργικότητάς σας εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Μην αποφύγετε τις αλλαγές, αντίθετα θα πρέπει να τις δεχθείτε αναγκαστικά. Όπως και να έχει, μη φοβηθείτε, γιατί ένα είναι σίγουρο. Θα δείτε τον εαυτό σας με διαφορετικό τρόπο.

ζευγάρια, οι κοινωνικές σας γνωριμίες θα παίξουν σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στη ζωή σας. Γι' αυτό αποφύγετε ανθρώπους που απλώς σας κολακεύουν και προτιμήστε εκείνους που σας λένε την αλήθεια απροκάλυπτα, ακόμα και να σας ενοχλεί. Αυτούς να προτιμάτε.

πάλι στην Ερμού ραντεβού. Και χαμός. Περνάω στο Παρθενάκια. Αξιολογήστε τις σχέσεις σας ανάλογα με τη θέση που έχουν στη ζωή σας. Εάν θέλετε να πετύχετε τους στόχους σας, εσείς οι Παρθένοι, ζητήστε μεγαλύτερη αυτονομία και υποστήριξη, αλλά μην φτάσετε και σε ακραίες καταστάσεις αν δεν σας δοθούν αφορμές. Μην το πάτε στα άκρα.

0: Μαρίτα, καλούδησε εδώ εσύ, γιατί σε έχω χάσει εγώ.
1: Ναι, διάβαζα κάτι, μωρέ.
0: Να διάβασε κάτι, τι, το έχει ρίξει τη μελέτη.
1: Ναι, μελέτη.
0: Αναζητά τον εαυτό σου τον πιο βαθύ.
1: Ναι. Κάνουμε live.
0: Πάμε σε λέγη, και άστα κάτι live τώρα σου ήρθε να το πει. Κάνουμε.
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
0: Θα το πω. Επικοδομητικότερα. Πες το μία γρήγορα εσύ.
13: Επικοδομητικότερα.
0: Είδες που μπερδεύεσαι.
13: Επικοδομητικότερα.
0: Νίκο, πες μία.

0: Στον καλούδι δεν το λέω σήμερα. Ο εργασιακός σας τομέας θα έχει καλές προοπτικές. Ακόμα και αν εσείς δεν το βλέπετε, μην υποτιμήσετε τις ευκαιρίες που θα εμφανιστούν, αλλά φροντίστε να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε για την καριέρα και τη δουλειά σας.
1: Καλημέρα στα Ιωάννινα.
0: Μένεις μέσα στο κλαμπ δεκαετία 90 και παίζει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, έχω βάλει φλίπερ στο μαλλί.
0: Πώς αισθάνεσαι?
1: Άλια. Πρέπει να παλέψω για να βγάλω κόμενα. Ήταν δύσκολες εποχές. Έπραξες να χορεύεις, να μιλάς, να κάνεις.
0: Τι πίνεις?
1: Άστο.
0: Τι ποτό?
1: Βότκα πορτοκάλι. Τι να πιω?
0: Ντύσιμο θέλω να μου πεις.
1: Ντύσιμο έχω κάνει ρεβέρ στο παντελόνι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάπου το είδα σε μια ταινία.
0: Ναι.
1: Μπλουζάκι λευκό.
0: Ναι.
1: Πολιτό τσίτα έχω γυρίσει και μανίκι γιατί έχω μπρατσάκι ακόμα.
0: Οκ.
1: Και δίνω πόνο τώρα στο dance floor.
0: Μπαίνεις στην πίστα.
1: Καλά, πρώτος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Χορεύεις τώρα, είσαι πάνω στην πίστα δεκαετία 90, αυτό περιγράφουμε. Κουνιέσαι, κάνεις υπερβολικές κινήσεις.
1: Σαν τρελό, σαν ηλεκτροπληξία. Ναι, ναι.
0: Γουστάζεις να σε κοιτάνε όλες.
1: Σαν παγώνι, ναι.
0: Πιστεύεις μετά, τις πλησιάζεις και τους μιλάς?
1: Τίποτα.
0: Θα φας πόρτα.
1: 98%.
0: Αλλά δεν σε νοιάζει.
1: Όχι, έχω στομάχι, αντέχω.
0: Χορεύεις.
1: Εγώ θα φέρω αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι ρε παιδιά. Ναι. Υδροχός. Πήγαινε σε αλλαγή. Το τελευταίο. Οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρετε είναι όχι μόνο εφικτές αλλά και απαραίτητες, παιδιά. Εκμεταλλευτείτε την εύνοια στην επικοινωνία σας, τις ευκαιρίες για ταξίδια και τις νέες προοπτικές για σχέδια που κάνετε για το μέλλον. Θα σας πετύχουν.

0: σημειωμένα στο χαρτί.
1: Όπω,
2: τίποτα.
1: Σταθερά κιόλα.
0: Σταθερά, γιατί δεν είναι κινητά τότε, το σε αρχές του 90.
2: Όχι, στα τέλη του 90 υπήρχαν. Με τα δωρεάν μηνύματα.
0: Σημειώνετε χαρτάκια.
2: Στο χέρι. Στο χέρι.
0: Στο χέρι.
2: Ναι.
0: Γιώργος, πού έγραψε τη τηλέφωνο.
2: Έψαχνε τη Λόη, ζήταγε από τον μπαρ. Χαρτάκι.
1: Ζήταγα από φίλο μου, κάπνιζε κανένα καρέλια να μου δώσει να γράψω. Το λευκό μέσα.
0: Κι άμα το είχαν σε στεναχώρια, πόρε.
1: Κάτι κόπνιζε το πάτελο, ρε μάνα.
0: Πότε εκεί μέσα συνταθεί. Είχα ένα χαρτάκι, δεν το είδε.
1: Τι ώρα το πρωί μπαίνει και παίρνει τα άπλυτα.
0: Αυτή η ατάκα.
1: Ναι, ρε, φίλε.
0: Ότι είχα μέσα ένα χαρτάκι, δεν το είδε. Εγώ έπρεπε λάθος τηλέφωνα.

0: έπαιρνε, παιδιά. Η μάνα μου είχε βάλει δεύτερη γραμμή για να μην την ενοχλούν.
1: Καλά, φοβόμαστε. Εμείς δεν σηκώσει κανένα πατέρα, κανένα τέτοιο.
0: Εγώ είχα δική μου γραμμή. Λοιπόν, και κλείνω με τα ψαράκια. Το ατού σας για αυτό το μήνα θα είναι η ικανότητα να κινηθείτε διακριτικά και να αποφύγετε δηλώσεις που θα οδηγήσουν σε αντιπαραθέσεις και κόντρες, ειδικά στον εργασιακό σας χώρο. Φανείτε περισσότερο στον κοινωνικό σας περίγυρο, πείτε αυτά που θέλετε να ακουστούν και ερωτευτείτε τα ψαράκια. Και ξέρεις τι, τότε είχαμε και τη δικαιολογία. Γιατί για το κομπιούτερ ήθελες μια γραμμή. Και όταν έβαζε στο κομπιούτερ, σταματούσε το σταθερό.
1: Βέβαια.
0: Οπότε, είχα πάρει τη δεύτερη γραμμή και καλά για τον υπολογιστή και εγώ μιλούσα.
1: Τότε ήταν η περίοδος που είχαν όλα τα σπίτια, τα περισσότερα,
0: ναι.
1: Δύο γραμμές.
0: Δύο γραμμές. Κομπιούτερ, ναι, στο κομπιούτερ.
1: Τώρα δεν έχουμε συσκευή τηλεφώνου μέσα. Ρε.
0: Δεν υπάρχει. Εμείς που και που την έχουμε, το έχω στο αθόρυβο και δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε break και ερχόμαστε. Φιλάκια, φιλάκια πολλά.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τε! Τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αου! Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
10: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
7: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός?
8: Πρωινό σφαίρα.

0: από τις 9. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε και βέβαια μια καλημέρα, γιατί είναι η Νάνση Αντωνίου στο σφαίρα.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο ταλαντούχος Γιώργος
2: Λένος. Ο Παναγιώτης Τσάτος Αμίμητος.
3: Ο Νίκος Καλούδης.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Effort Design, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε θεραπηταγή 2.000 ευρώ μέχρι τέλος, στο τέλος του μήνα την κληρώνουμε. Έτσι, αυτή η μονάδα η απίθανη από το Περιστέρι που φτιάχνει ό,τι κι αν έχετε.
3: Ήρθε χρόσο χθες στο σπίτι, αυτό έξω. Εσύ βγαίνεις, έκανα αλλαγές, αλλά ο Μπράντοβιτς. Εσύ έξω, εσύ μπαίνεις μέσα.
4: Ναι, καλά, μην βγάλεις ένα καμιά μέρα.
3: Με έβγαλε, με λέει πως είσαι έτσι.
0: Να σου πω, φανταστική ομάδα, παιδιά. Ειλικρινά, τα παιδιά ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, κάποια στιγμή μιλήστε και με τα παιδιά. Κάντε αυτό που είναι να κάνετε, έτσι. Γιατί ωραία έπιπλα υπάρχουν σε πάρα πολλά μαγαζιά στην Ελλάδα, μην το συζητάμε. Τα παιδιά έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ό,τι φαντάζεστε, ό,τι θέλετε να το κάνετε, είναι handmade. Το κάνουν για όλα τα βαλάτια. Μιλήστε και με τα παιδιά. Δεν υπάρχει showroom. Είναι πολύ μπροστά η όλη φάση. Να πω ότι πάτε στο Περιστέρι σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα στον υπολογιστή και αποφασίζετε. Είναι μια καταπληκτική μονάδα που κάνουν υπέροχη δουλειά. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την δωροπιταγή 2.000 ευρώ σε περίπου 18 μέρες. Θα την κληρώσω. Λοιπόν, δίλημα ζωή. Ο Παναγής, από ό,τι βλέπω, έχει ένα δίλημα που.
1: Να πω ευχαριστώ στην Αναστασία που άκουσε ότι δεν πληρώσαμε τους καφέδες και μας τους κέρασε η θεία της η Αγάπη και η μαμά της η Σιμέλα.
5: Πήγε, τα πλήρωσα.
0: Αφού πλήρωσε, ναι.
5: Εγώ δεν πλήρωσα.
1: Πλήρωσες τους καφέδες.
0: Ναι.
1: Α, καλά.
3: Άμα πλήρωσε για εκείνη τους αυριανούς, δεν πειράζει. Μου στείλε τα
0: λεφτά. Σου στείλε εσένα τα λεφτά. Μάστε.
1: Αυτό με τα κινητά, ρε Αναστασία.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία μου, δεν πήρα, δεν έπρεπε.
1: Θα σε ξαναστείλω πίσω.
5: Όχι, πες να μου τα στείλει εμένα.
0: Ναι.
4: Καλά, άμα δεν τα θέλει να τα στείλει και σε μένα.
0: Και άμα έχεις δρέσει, τα στείλει σε μένα. Τέλεια. Λοιπόν, Παναγή, δίλημα.
1: Φιλένια μου.
4: Ο Πέτρος έστειλε μήνυμα, παιδιά, σήμερα. Παιδιά, λέει, αυτό που ζω
0: σήμερα
4: είναι
0: λες
4: και είναι. Όχι, σήμερα επέλεξα να το διαβάσω. Δεν το έστειλε. Σήμερα το έχει στείλει 2-3 μέρες τώρα.
0: Αυτό που ζω τι είναι?
4: Αυτό που ζω είναι σαν να είναι βγαλμένο από κάποιο σίριαλ.
0: Από ταινία που λέμε καμιά φορά.
4: Από ταινία.
0: Δεν γίνονται.
4: Ακριβώς. 35 χρονών ο Πέτρος. Είναι σε σχέση, είναι, ήταν, δεν ξέρω τι να πω, με την Κωνσταντίνα εδώ και περίπου 4 χρόνια. Ήτανε σε μια φάση που σκεφτόντουσαν, το πηγαίνανε λίγο πιο σοβαρά. Να συγκατοικήσουν, με λέει και εγώ 35 χρονών, 33 εκείνη, ναι. Είμαστε σε μια φάση που και εγώ πίστευα ότι μετά από 4 χρόνια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε ηλικία, να κάνουμε παιδιά, να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να συγκατοικήσουμε και να το συνεχίσουμε το πράγμα. Μέχρι, λέει, που πριν από 15 μέρες. Έλαβα, λέει, από τη Μαρία ένα γράμμα.
0: Ποια είναι η Μαρία?
4: Η κοπέλα του που είναι 4 χρόνια μαζί.
0: Τι γράμμα, ρε, τι διαβάζεις?
4: Έλαβα ένα γράμμα. Όπως ακριβώς το λέω, μας
0: να
4: το
0: γράφει. Να μου κάτι κι εγώ. Μου έρχονται γράμματα ακόμα.
4: Αλήθεια, στο στούντιο,
0: ναι, μου έρχονται γράμματα που στέλνουν.
4: Ωραίο το γράμμα.
0: Ωραίο το γράμμα. Φίλε, δεν υπάρχει ερώτημα πράγμα το γράμμα.
4: Ωραίο το γράμμα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ. Έρχεται ένα γράμμα το οποίο μου λέει, για να το πάμε έτσι λίγο γρήγορα να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. Το οποίο γράφει ότι. Εγώ πήρα μία απόφαση, δεν ήθελα να το συζητήσουμε από κοντά, δεν θέλω να με ψάξεις, δεν θέλω να το συζητήσουμε, θέλω το χρόνο μου και το χώρο μου, φεύγω, πάω στο χωριό, έχω ήδη μετακομίσει τα πράγματά μου, είναι έξω από την Καρδίτσα ένα χωριό, ερημικό σχεδόν θα έλεγα, ναι. Πάω να ζήσω μόνιμα στο χωριό.
3: Πήγα στην Καρδίτσα.
4: Μου γράφει, λέει, ένα κατεβατό να ακούω το πρωί, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω τα ζωάκια, τα πρόβατα, τις κατσίκες, τις κοτούλες.
0: Του ζητάει να χωρίσουν, ρε παιδάκι μου.
4: Δεν του ζήτησε να χωρίσουν. Του λέει, φεύγω, πάω στο χωριό να βρω την ηρεμία μου. Εγώ εκεί θα είμαι από εδώ και πέρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο να βρω την ψυχική μου υγεία και την ηρεμία
0: Έχει
4: μου κόμενο. Και να τακτοποιηθώ. Και μετά. Θα μιλήσουμε να δούμε πώς προχωράμε.
0: Τι να προχωρήσουμε, δεν γίνεται αυτό που μου λες τώρα, ρε Παναγή. Πλάκα μας κάνει, ρε. Ποιος θα γράφει αυτά?
4: Αυτό, γι' αυτό μας έστειλε το email. Λέει, παιδιά, πείτε μου τι να σκεφτώ. Ότι τρελάθηκε, ότι έχει γκόμενο, ότι θέλει να χωρίσουμε και δεν ξέρει πώς να μου το πει, ότι πήρε τα όρη και τα βουνά. Κοντεύω να τρελαθώ, έχει κλείσει κινητά. Δεν μπορώ να την βρω πουθενά. Το να πάω εκεί το θεωρώ απαράδεκτο εφόσον μου ζήτησε, όχι, να μην το κάνω.
0: Συμφωνώ.
4: Πέστε μου τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, κοντεύω να τρελαθώ.
0: Όταν είναι ο άνθρωπός σου και όταν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς και κάνεις, τρελαίνεσαι γιατί θες να δεις τι κάνει.
4: Βέβαια.
0: Δύσκολο το. Γιώργο, τι λες?
4: Να σηκωθεί να φύγει.
0: Ναι, φύγει.
4: Όλοι να φύγουν.
3: Πού να πάνε?
4: Να ερημώσει η Καρδίτσα.
3: Να πάνε αλλού, να κάνουν μια νέα αρχή.
4: Παιδιά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι έχει γκόμενο και τον πήρε στην
0: Καρδίτσα. Είναι.
4: Ναι, ναι, ναι, είναι το χωριό τη εκεί. Έχει πατρικό.
0: Όχι, λέω ότι τα παιδιά που μα ακούνε από την Καρδίτσα από την Αθήνα.
4: Από την Αθήνα, από την Αθήνα.
5: Ρε, να πάει εκεί πέρα, να πάει εκεί, ας πει, κατέβα κάτω.
4: Εσύ αμα αφού, περίμενε, ρε φίλε. Ρε Νίκο.
3: Κατέβα κάτω, σ' αγαπάω!
4: Ρε Νίκο.
0: Εσύ δεν το έκανε αυτό τα πάθα.
4: Ρε παιδιά, σα
1: ζήτησα.
0: Σου στέλνω εγώ μήνυμα και σου λέω φεύγω πάω στο χωριό, στη Μεγάλη Παναγία, μην έρθει, μην ψάξει.
4: Θέλω το χρόνο μου και
0: θέλω
4: να
0: το
4: σκεφτώ.
0: Και αυτό. Μην έρθει, τα έχω πάρει όλα.
3: Ψάξεις ναι.
0: Θα έρθει εσύ. Θα έρθει.
1: Αν δεν σε βρισκά πριν φύγει, ναι, θα ερχόμουν.
3: Το σφαίρο ήταν περίεργο.
4: Περαίω, πρόσεξε. Μην κρίνει 62, δηλαδή ξέχνα τα, 6 χρο... τα 10 χρόνια σχέσει και ούτω.
1: 4 χρόνια.
4: 4 είπες. Χρόνια.
1: Ναι.
4: Είναι γκόμενο 4 χρόνια. Και
1: δεν
4: σου
1: είναι
4: λέει
1: γκόμενο, είναι άνθρωπό σου 4 χρόνια. Και όταν με έναν άνθρωπο μοιράζει το κρεβάτι σου. Είναι ο άνθρωπός σου. Φυσικά και θα πήγαινα. Θα στεναχωριόμουν για το τι το έχει συμβεί. Δεν με νοιάζει αν θα είχε βρει άλλη γυναίκα. Αλήθεια το λέω. Θα ήθελα όμως να ξέρω ότι είναι καλά.
4: Ναι, αλλά σου ζήτησε στο γράμμα να μην πας.
5: Καλά, εμένα θα με νοιάζει αν είχε γκόμενα.
4: Καλά, και εμένα θα με νοιάζει.
1: Θα πήγαινα, θα βεβαιωνόμουν ότι είναι καλά, ότι είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και από εκεί πέρα θα έφευγα. Δεν θα ήμουν διακριτική.
5: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα αυτό.
4: Εγώ θα έλεγα γεια σας, ήρθα, να είμαι κι εγώ.
5: Γιατί
4: πού κοιμάμαι.
5: Τι είναι αυτά που κάνεις.
4: Άλλο είναι το θέμα. Εσείς τώρα πιστεύετε ότι έχει γκόμενο. Πιστεύετε ότι έφυγε να πάει να βρει την ηρεμία
5: του. Ναι, 100% έχει γκόμενο.
4: Θα τον πάρεις στην Καρδίτσα μαζί.
5: Όχι, δεν θα τον πάρεις. Ξεκάρφωμα είναι όλα αυτά.
4: Για πάμε να σηκώσουμε. Για σηκώσω το τηλέφωνο, ρε Νάνση. Συνάμωσε το να σηκώσουμε καμιά τηλεφωνική γραμμή. Να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος.
1: Εσύ δεν θα πήγαινες, ρε Παναγή.
4: Ενδεχομένως να μην πήγαινα, όχι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
5: Τι λέτε, ρε παιδιά.
4: Όχι.
5: Τι τηλέφωνο που του πάει.
4: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα σα, καλημέρα παιδιά.
1: Καλώς το να.
4: Είσαι ο και λέγεσαι.
2: Είμαι ο Θοδωρής.
4: Γεια σου Θοδωρή.
2: Γεια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αφαιρέσει τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα και όντως δηλαδή η κοπέλα να φρικάρει και να πει κοίτα εγώ φεύγω να βρω την ηρεμία μου.
4: Σωστά.
2: Εφόσον όμως τον εγκατέλειψε κατά αυτόν τον τρόπο με ένα απλό γράμμα.
5: Να γράψει γράμμα κι αυτή.
2: Καλό θα είναι να. Εγώ θα κοίταγα να επικοινωνήσει τουλάχιστον με κάποιον αδικό της. Δεν έχει κάποιο δικό της εκεί πέρα. Δηλαδή.
4: Ναι, έχει.
2: Στη μάνα της. Πώς πήγε στη μάνα της, δεν έχει αυτό σαν τηλέφωνο της μάνας να πάρει να μιλήσει να πει.
4: Ρε παιδάκι μου.
2: Δηλαδή τι έγινε.
4: Δεν μας έχει γράψει τώρα τέτοιες λεπτομέρειες. Λέει ο άνθρωπος ότι μου ζήτησε να μην την ενοχλήσω. Να μην ασχοληθώ.
2: Ωραία, ας μην την ενοχλήσει. Ας μην την. Εφόσον τον εγκατέλειψε κατά αυτόν τον τρόπο, ας μην την ενοχλήσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να τα παρατήσει όλα, να κάνει όλο αυτό το πράγμα, κάτι
2: δεν είναι. Προφανώς κάτι τρέχει, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Εγώ δηλαδή θα πήγαινα. Άμα αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν έχει να κάνει ο χρόνος και δεν είναι εγκόμενος.
2: Θα συμφωνήσω σαν το μαζί, θα πας να δεις τι έγινε.
1: Είναι καλά. Είναι καλά. Δηλαδή, ο εγωισμός κάπου πρέπει να μπαίνει και στην άκρη, ρε παιδί μου. Ανθρώπινα. Είναι καλά αυτό.
2: Θα συμφωνήσω, αλλά εγώ θα κοίταγα να διαφερθώ. Τι έγινε, πώς, με κάποιο συγγενικό της πρόσωπο, πώς μου ζήτησε να μην την ενοχλήσω. Να σεβαστώ αυτό το κομμάτι, αλλά θα κοίταγα να ψάξω να βρω. Τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, αν τώρα για εγκομενικό, δεν νομίζω τώρα εγκομενικό τώρα στην Καρδίτσα, τον βρήκε.
1: Όχι καλά, δεν πιστεύω κι εγώ ότι είναι εγκομενικό.
0: Καλά, πού το βάζει το χέρι σας.
2: Δηλαδή να ήταν στην Αθήνα, να εξαφανιζόταν κάπου στην Αθήνα, να πω εντάξει, οκ, μπορεί να παίξει τίποτα με κανέναν, αυτά, αλλά έτσι να σηκωθεί να φύγει, σάλταρε και έφυγε, κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει, συμφωνώ.
4: Άρα τι συμβαίνει, ποια είναι η άποψή σου, αυτό ρωτάει ρε παιδί μου.
1: Εγώ πιστεύω κάτι τέτοιο.
2: Η άποψή μου είναι, εγώ προσωπικά, σαν Θοδωρής, εγώ θα πήγαινα. Άμα μου σάλτερ ο άνθρωπο μου ξαφνικά και μου λέει ότι ξέρει κάτι, εγώ κοίτα θέλω να βρω την ηρεμία μου, έλα γεια, άσε μίσικη. Θα έλεγα τι έφασε, τι έγινε, από ενδιαφέρον δηλαδή.
4: Μάλιστα.
2: Τι συμβαίνει.
4: Ωραία, έγινε ρε Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή, παθιασμένο, σε ακούω παθιασμένο, έχει και εσύ πόνο στην καρδιά σου, φιλέ.
2: Έχω κι εγώ. Έχω γενικότερα.
0: Έτσι, χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, τι σου έχει συμβεί έτσι και σε βλέπω πονεμένο έτσι. Έχει φύγει άνθρωπος που αγαπούσες πολύ.
2: Όχι. Έχω τις δικές μου αυτές. Έχω τα τρεξίματά μου κι εγώ κάθε μέρα.
0: Κατάλαβα. Καταλαβαίνω.
2: Ταλαιπώριες μεγάλες. Γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω. Εντάξει φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, καλημέρα,
0: θα πήγαινε, δεν ξέρω, εγώ δεν θα πήγαινα.
4: Εγώ θα πήγαινα.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν τώρα, βλακίες λέω. Μπορεί και να μην άντεχα και να πήγαινα, γιατί με πιάνει και λίγο. Κάτσε, γιατί το λέω πολύ εύκολο όταν πήγαινα. Όχι, ξέρει, τα μέτρωγε. Δεν θα πήγαινα μία, δύο,
1: τρει μέρε. Δεν θα πήγαινα. Έναν άνθρωπο, δεν πάει.
0: Έτσι, δεν θα πάω, τη πω κάτι, συγγνώμη. Τέσσερα χρόνια, πέντε δηλαδή. Α, έτσι φεύγει.
4: Ναι, έτσι φεύγω. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω να ηρεμήσω, θέλω να σκεφτώ κάποια πράγματα.
0: Κάτσε, ρε φίλε, έλα, μου το πει εγώ.
4: Κάτσε, το είπα, το έγραψα.
0: Μα να φύγει, αλλά πέντε χρόνια έτσι τα πετά χωρί να μου πει
4: μια τα πετάω, σου ξαναλέω.
0: Μα με στα μάτια. Πολύ δύσκολο.
4: Ναι, αμα αυτό δεν θέλει. Δεν θέλει να το δει στα μάτια. Γιατί του γράφει και στο γράμμα ότι αν λέει ερχόμουν να μιλήσουμε και να σε δω στα μάτια ενδεχομένω να μην το έκανα κιόλα.
3: Α πω κάτι, το φιγιό το μακρινό είναι πολύ περίεργο. Να πήγαινε σε μια φίλη τη εδώ δίπλα να κοιμηθεί το βράδυ να το καταλάβω. Πάλι δεν το καταλάβαινα, αλλά να πάει στην καρδίτσα.
4: Να πάει στην καρδίτσα, ναι.
3: Στην καρδίτσα.
4: Ναι, στην καρδίτσα.
3: Υπέροχη είναι η καρδίτσα.
1: Άμα στην καρδίτσα είχε το σπίτι τη και αισθανόταν καλά.
3: Εκεί σημαίνει ότι έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις και θέλει να αγιωθεί, να γυρίσει στον τόπο που μεγάλωσε, που ένιωθε ο εαυτός της κάτι έχει αλλάξει.
0: Έχεις δίκιο.
4: Εδώ πάντως ο Λάζαρος μου λέει πριν πάει να πάρει ένα τηλέφωνο γιατί 1000% θα ανοίξει ένας μουστακαλής τσοπάνης. Και θα πάει και ξύλο.
1: Για να σα πω κάτι, και εγώ αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορεί να πήγαινα στο Κυριακή. Δηλαδή είναι το σπίτι μου.
0: Αλλά γιατί να μην του πει, συγγνώμη να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να μην του πει χωρίζουμε, να σε καλά, δεν μπορώ άλλο και μετά να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή το κάνει όλο αυτό? Μήπως για να έχει και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο.
1: Ψυχολογικό μέσα.
0: Για να πούμε μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Καλημέρα. Όλο άντρες βλέπω παίρνουν. Βέβαια. Το πικραμένο φίλο είμαστε.
6: Κάπως έτσι.
0: Λοιπόν, το όνομά σου.
6: Μανώλης.
0: Έλα, Μανώλη μου, για πες.
6: Κοιτάξτε το, ένας άνθρωπος όταν δεν θέλει να σε δει στα μάτια, όπως λέει εκείνη. Να σε αντιμετωπίσει τα ίσα τέλος πάντων, ή όντως έχει λερωμένη τη βολίτσα του, ή και κάτι τον απασχολεί τέλος πάντων και δεν μπορεί να σε δει στα μάτια.
4: Καλά, δεν μας πέρασε καν από το μυαλό, ούτε το ένα σενάριο ούτε το από το άλλο, ε.
0: Έλα ρε, σταμάτα.
6: Δεν είπαμε αυτό,
0: παλέ.
4: Έλα, μπλάκα, αλλά λες το αυτονόητο.
0: Εσύ, Μανώλη μου, θα πήγαινες?
6: Βέβαια.
4: Όλοι θα κατσικονόσασταν όμως, δηλαδή το θέλω το
0: αντίστοιχο. Εσύ δεν θα πήγαινε.
4: Όχι, ρε παιδιά.
0: Κάτσε να πει ο Μανώλης. Κάτσε να πει ο Μανώλης. Πες, Μανώλη.
4: Ο Καλούδης μιλάει, δεν μιλάω εγώ.
0: Περίμενε.
6: Περίμενε λίγο να μιλήσουμε κι εμείς.
0: Έχει δίκιο ο Μανώλης.
4: Έχει δίκιο.
6: Λοιπόν. Και η Νάση έχει δίκιο και ο φίλος ο προηγούμενος έχει δίκιο ότι μπαίνει και το ανθρώπινο επίπεδο. Έτσι πρέπει να πάμε να δούμε τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και αν όντως έχει πάει στο χωριό και δεν έχει και κάποιο πηγαίνει πρόσωπο να μιλήσει μαζί του. Έχει πάει, είναι καλά, τι συμβαίνει?
7: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
14: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
15: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
14: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
15: Εμένα τα λες.
14: Και ευελιξία στη χρήση.
15: Το γορμάκι μου το ξέρει.
14: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
15: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
14: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει. Μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
15: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
14: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε.

0: σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Δεν έχει συμβεί στην Αθήνα.

0: μέσα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλετε τα ξεκαθαρίσματα.
1: Αλήθεια, Παναγία, να δούμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας παρακάτω, Παναγία.
0: Προχώρα, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε 20 χρόνια. Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Θα δει 5 χρόνια από τη ζωή μου την πετάω, έτσι.
3: Σηκώνεται δηλαδή η Ελένη σήμερα. Σήμερα και φεύγει.
0: Σήμερα έχουμε παιδιά, δεν μπορούμε.
1: Όχι, άστα παιδιά. Άστα παιδιά.
0: Είμαστε εγκόμενοι.
3: Τι σημασία έχει, ρε φίλε, αν έχετε παιδιά ή δεν έχετε. Η σχέση μεταξύ σας σου μιλάει. Δεν σου μιλάει για τα παιδιά.
0: Μα όταν έχεις παιδιά, έχεις υποχρέωση να
3: τα παιδιά. Τι λες, παιδιά. Σου είπε κανείς ότι θα είναι στα παιδιά της δίπλα. Δίπλα θα είναι στα παιδιά.
0: Θα τα πάρει την καρδίτσα από μένα.
3: Όχι, θα είναι δίπλα. Θα τα φροντίζει, θα τα αγαπάει, θα κάνει τα πάντα.
4: Η φίλη Μαρία έγραψε μια καινούργια παράμετρο που μπορεί να μην την έχουμε σκεφτεί. Μήπως είναι έγκυος και της ήρθε απότομα.
1: Καλά. Να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα παιδιά τα αφήνει σε σένα. Και φεύγει αυτή μόνη της.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
2: Κάτσε, ρε Παναγία,
0: γιατί. Είναι μάνα και έχει υποχρεώσει απέναντι στα παιδιά.
1: Αν δεν έχει υποχρεώσει απέναντι στον άντρα της που ακόμα δεν του λέει ότι χωρίζουμε, γιατί δεν μας πει να χωρίσει.
0: Πιέσαι με μένα, ρε, να πάω να πνιγώ εγώ, ρε.
1: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, μακάρι να είναι γυναίκα. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Παναγιά μου, Παναγίτσα.
1: Καλημέρα.
5: Από την καρδίτσα.
1: Γεια σα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άντρες, μόνο άντρες παίρνουν σήμερα. Τι έκανε. Καλημέρα, κύριε, πείτε την άποψη.
0: Μπορείτε να κάνετε τη γυναίκα. Συγγνώμη.
6: Δεν γίνεται να
0: δεν γίνεται. Ήθελε γυναίκα, τι να τον έκανε.
1: Είναι λίγο σοβαρά όταν είναι σοβαρά.
3: Μιλά λίγο σοβαρά με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρουμε.
2: Γιατί εμείς μοιράζουμε ρόλους.
3: Δεν τον ξέρουμε, λίγο ευγένεια.
1: Κάτσε να πείτε, φίλε, την κουβέντα. Πείτε μας την άποψή σας, κύριε.
6: Η άποψή μου λοιπόν είναι για ότι καταρχήν καλημέρα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα.
0: Πέστε μας το όνομά σας.
6: Ο Νίκος, είμαι από Βόλο.
0: Ο Νίκος.
4: Είστε κοντά στην καρδίτσα, μήπως την ξέρετε την περίπτωση αυτή.
6: Όχι,
1: Νίκο, πες την άποψή σου.
3: Είναι σοβαρά, ο Νίκος είναι ευγενικός άνθρωπος.
4: Ρε Γρηγόρη, άσε μας πρωί-πρωί με την κρίνια σου.
1: Νίκο, για πες.
6: Εγώ λοιπόν, παιδιά, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου, η αλήθεια είναι.
0: Μα δικός μου είσαι, σε κατάλαβα εγώ τώρα.
6: Δεν θα ασχολιόμουν καθόλου για τον εξής λόγο.
1: Δηλαδή, ρε Νίκο, σοβαρά, θα έφυγε και δεν θα ξανασχολιόσουν από καθόλου.
4: Θέλει να πει τον λόγο, μπορεί.
1: Τον Νίκο, ρωτάω, Νίκο, άσε με ένα λεπτό, σε παρακαλώ να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
4: Μα εσύ μιλάς πάλι.
1: Νίκο μου, για πες, ούτε έτσι, σαν απορία, γιατί ρε φίλε, με αφήνει μετά από 5 χρόνια.
6: Όχι, επειδή το πάθη μου έχει συμβεί το συγκεκριμένο.
1: Τι σου έχει συμβεί, για πες μας λίγο.
6: Ήμουν αγωνιασμένο. Κανονικά, έχει σηκωθεί, έχει φύγει η γυναίκα. Έχουμε προχωρήσει, μένουμε μαζί, να κάνουμε οικογένεια, όλα τα σπιτικά τέλος πάντων. Φεύγει και πηγαίνει στην Κρήτη. Ήταν από την Κρήτη.
0: Ορίστε.
6: Λοιπόν, και εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα μαύρα πανιά τελείως και
1: λογικό.
6: Αποφάσισα να πάω, να τη βρω.
1: Ναι.
6: Πράγμα το οποίο όταν πήγα, να δω όπως λέει η Νάνση, όπως λέτε όλοι, να δω αν είναι καλά κυρίως.
0: Βρήκε το μουστακαλί τον κριτικά.
1: Άσε να μιλήσει, ρε ο Νίκος.
6: Βρήκα μια κατάσταση η οποία ήταν. Είχε πάρει την απόφασή της τέλος πάντων, ήθελε να μείνει μόνη της, δεν είχε το θάρρος να το πει, καλά έκανε.
1: Δεν υπήρχε κάποιος άλλος άντρας.
6: Όχι, από όσο γνωρίζω εκείνη την περίοδο. Αλλά μετά, όταν εγώ αποφάσισα και είπα ότι εντάξει, οκ, προχωράω. Γιατί ήμουνα χάλια. Αλλά όταν εγώ πήρα την απόφασή μου να προχωρήσω, όπως και έκανα, πλέον είμαι παντρεμένος με ένα παιδάκι.
1: Να σε καλά.
6: Και καλά. Και με πιάνει μετά από χρόνια και μου λέει ήταν λάθος αυτό που έκανα, που εξαφανίστηκα, πρέπει να μιλήσω, πρέπει να βρεθούμε μες στο Βόλιο. Δηλαδή τι να κάνω, για ποιο λόγο.
2: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
6: Πέταξα εγώ αυτό που λες, τα 5 χρόνια, 6 ήμασταν μαζί.
1: Όχι, το σέβομαι, φίλε, όχι, δεν Νίκο μου. Το σέβομαι να σηκωθεί να φύγει όποιος θέλει και έχει το δικαίωμα να φύγει. Και σαν άντρα ή σαν γυναίκα, θα σεβαστεί την επιθυμία του άλλου και 30 και 40 χρόνια. Θα μπορεί να κλάψει, να στεναχωρηθεί, μπορεί και να παρακαλέσει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα τίποτα άλλο να κάνει. Έχει το δικαίωμα καθένα.

0: να φύγει, να ζει τη ζωή του. Αλλά, ακού Παναγί, ένα κοίταγμα στα μάτια μου το φίλησε αφού δεν έκανα κάτι. Να μου πει
1: σου έδωσε κάποια δικαιολογία που μετά από χρόνια. Και γιατί μιλήσατε μετά από χρόνια, ποιο αναζήτησε ποιον.
2: Εκείνη.
3: Με αναζήτησε το. Δεν αναζήτησα εγώ.
1: Και εσύ, εφόσον είχε προχωρήσει, μπήκε στη διαδικασία να ακούσει τη δικαιολογία ή να την ακούσει.
3: Μπήκα στη διαδικασία αυτή γιατί θεωρούσα ότι πρέπει να μου εξηγήσει. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό βέβαια. Απλά ήθελα να δω τι θα μου πει. Αν να στέκει αυτό που θα μου πει, αν να τη βλέπω.
1: Όταν την είδες μετά από χρόνια, βρεθήκατε ή το είπατε τηλεφωνικά.
3: Όχι, γιατί δεν είχε το θάρρος πάλι να βρεθεί. Ήταν να βρεθούμε, έλεγε να βρεθούμε, να έρθει να τα πούμε από κοντά. Ποτέ δεν ήρθε. Τελικά έγινε η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Ποτέ όμως δεν είχε το θάρρος. Απλά η απάντησή της ήταν αυτή ότι έκανα, ήταν λάθος μου.
1: Στη γυναίκα σου το είπες.
3: Ναι, βέβαια, μπροστά ήταν. Το ξέρει κανονικά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίος, μου αρέσεις.
3: Το ξέρει, γιατί δεν υπήρχε λόγος να κρύψει το κάτι.
1: Και δεν υπήρχε λόγος και εμένα
0: μου αρέσει.
1: Θα σου πω κάτι. Όταν δεν το λες, σημαίνει ότι έχεις μια πονηρή σκέψη. Και δεύτερον.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Εσύ διαφωνείς, εγώ λέω την άποψή μου. Και δεύτερον, είναι πολύ ωραίο όταν πραγματικά είσαι ζευγάρι με τον άλλον να μοιράζεις αυτό που νιώθεις, όσο και να με ενοχλεί εμένα αυτό που θα μου πεις. Είναι ωραίο να το ξέρω και να μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Νίκο, πάτησε σε παρακαλώ. Όχι, Νίκο, το άλλο ο Νίκο, ο δικό μα.
4: Όταν έχεις τον άνθρωπό σου και του λες κάτι το οποίο μπορεί να του είναι λίγο δυσάρεστο, ενώ δεν σημαίνει κάτι για σένα να μιλήσει λοιπόν με έναν πρώην σου, έτυχε δηλαδή.
1: Το επιδίωξε τώρα.
4: Η άλλη το επιδίωξε, δεν το επιδίωξα εγώ. Άρα, αν η μία πρώην μου επιδιώκει να μου μιλήσει και τη απαντήσω, δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω την νέα κοπέλα.
1: Εδώ κάνανε ολόκληρη κουβέντα.
4: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να στεναχωρήσω. Είναι κάτι αδιάφορο τελείως για μένα.
1: Νίκο, συγγνώμη
0: να πω. Πιστεύετε ότι πρέπει να τα λέμε όλα στη γυναίκα ή στον άντρα μας για αυτά που έχουμε περάσει πριν. Νίκο, νιώθεις ότι στη γυναίκα σου. Να και ένα ωραίο θέμα. Στη γυναίκα σου ή στον άντρα που μας ακούν κάποιες γυναίκες, τα λέμε όλα της πριν ζωής μας. Για να μην συμβεί.
3: Εμένα ρώτησε τώρα.
0: Όχι, γενικά ναι, εσύ να ρωτάω γιατί εμείς εδώ είμαστε. Είναι εύκολο να απαντήσουμε.
3: Εγώ θεωρώ ότι ναι, πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κρύβεις κάτι δηλαδή από τον άνθρωπο που είσαι μαζί και έχεις ξεκινήσει μια οικογένεια.
1: Δεν
3: νοιάζει
1: κιόλας να κρύψω.
4: Πιστεύεις ότι τα έχεις πει όλα.
3: Εγώ ναι. Δεν κρύβω κάτι. Δεν ξέρει τα πάντα.
4: Όχι,
3: δηλαδή,
4: κάτι μπορεί να ξέχασε, ρε παιδί μου. Ξέρω.
1: Εντάξει τώρα, δεν λέμε να κάθεσαι και να πάρεις ένα χαρτί και ένα αυτό. Αλλά αν προκύψει οτιδήποτε, φυσικά και να το πεις. Όχι να κάθεσαι να του λες έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Προφανώς. Αν προκύψει.
4: Μα πρέπει να έχεις μια αφορμή για να τα πεις. Δεν κάτσεις μισό λεπτό. Λοιπόν, έχω κάνει αυτό.
1: Αυτό σου όταν... λέω. Αν προκύψει και έχεις την αφορμή, ναι, δεν
4: είναι
1: ότι πρέπει.
4: Και να μην τα έχεις πει όλα. Αυτό λέω.
1: Φυσικά παίζει και να μην τα έχεις πει.
0: Λοιπόν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά μόλις ήρθε μήνυμα μεγάλο. Τη συζήτηση θα την ανοίξουμε αύριο. Λέει, ανοίξτε αυτό το θέμα. Το έστειλε η γυναίκα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λέει, μην κάνετε ποτέ το λάθος και πείτε πράγματα στον άνθρωπό σας. Αν πιστεύετε ότι λέγονται όλα. Του είπα ότι βρέθηκα σεξουαλικά με δύο άντρες όταν ήμουνα 25 χρονών. Παντρευτήκαμε στα 35. Του είπα στα 25 ότι πήγαμε δύο άντρες και έκανα σεξ. Και χώρισα επειδή του είπα την αλήθεια.
2: Και εγώ το ίδιο.
0: Αύριο είναι το θέμα συζήτησης. Μισό λεπτό το κλείνουμε. Και αύριο το θέμα συζήτησης είναι αυτό το μήνυμα. Τελικά μπορεί να τα αντέξει όλα ένας άντρας ή μια γυναίκα. Και θα φτάνουν. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Και το αυριανό θέμα είναι το μήνυμα που μόλις.
2: Τώρα θα ήμουν με μια άλλη παρτουζόνα όταν έπρεπε να πω.
0: Σταμάτα, βρε!
1: Το μήνυμα
0: λέει. Μην λέτε την αλήθεια.
1: Δηλαδή είπα... για τους άντρες είναι okay και για τις γυναίκες είναι okay.
0: Να πω κάτι άλλο. Να πω κάτι άλλο.
2: Να σου πω. Υπάρχει
0: κάποια λέξη που μπορεί να. Πώς να το. Έτσι μόνο να πούμε τη λέξη.
1: Ομαδικό.
0: Να το πούμε λίγο πιο. Γιατί μιλάμε και την ώρα αυτή.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα. Έκανε ομαδικό σεξ, δεν μπορούμε παιδιά γιατί έχει πάει 9 και 11.
2: Ευτυχώς δεν έκανε παρτούζα.
0: Έκανε.
2: Δόξα τω Θεώ, ήταν ομαδικό.
0: Λοιπόν, έκανε ομαδικό σεξ αυτή η κοπέλα, το είπε ομάδα. Στον άντρα της και ο άντρας της δεν άντεξε ούτε
1: και
0: μία εβδομάδα.
1: Γιατί το είπε αυτό.
0: Γιατί είπε να τα πούμε, θέλω να μου τα πεις όλα που είσαι στη ζωή σου.
2: Κρύβεις κάτι.
4: Ήπιανε λίγο κρασί.
0: Λοιπόν, περίμενε Νίκο. Ερώτηση.
4: Ήταν Super
0: League. Ερώτηση για την αυριανή κουβέντα.
1: Δεν μπορείτε, το λες αυτό.
0: Μπορείτε να τα αντέξετε όλα από τις γυναίκες σας.
4: Όχι βέβαια.
0: Κυρίες και κύριοι, το αυριανό δίλημα.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 102.2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλει το φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Kava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.

0: Υπνοδοματίου, καθιστικού και υπνοδοματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ακόμα καλοκαίρι, οκτωβριανό αστέρι. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, μου στέλνετε μηνύματα, παιδιά, για τη διαφήμιση του Βαλμά στην τηλεόραση και μου λέτε ρε, εσύ Γρηγόρη, τι ωραία, μου λέει έτσι ήταν. Μου λέει γιατί γι' αυτό πάχυνε, μου λέει με αυτά που έκανε. Παιδιά, θέλω να σα πω ότι όλοι θυμάστε, γιατί έτσι όπω είναι η διαφήμιση, δείχνει πώ ακριβώ ήμασταν και εκείνα τα χρόνια. Εκείνα τα χρόνια και η γιαγιά και η μαμά, που δεν είναι πια στη ζωή, και η γιαγιά μου και η μαμά μου, μαγειρεύανε πάρα πολύ ωραία. Κάναν και 10 φαγητά κάθε φορά να φάμε. Ο καθένα είχε τα αυτά, το άλλο ήθελε κρέα, άλλο ήθελε.
1: Οι πίτες που βγαίνανε 3-4.
0: Άλλο έκανε κατσικάκι στο φούρνο, η μαμ, μπουγιουρντή, σαρμαδάκια. Έκανε, να σου πω, και φτεδάκια
1: με κόκκινη. Προλάβαμε και φάγαμε στη ζωή μα.
0: Συμφωνώ.
1: Αν περιμέναμε.
0: Και φτεδάκια με κόκκινη σάλτσα. Και φτεδάκια.
2: Τι είπε, βρε χαμένε.
3: Τι είπατε.
2: Τι είπε, βρε χαμένε. Σε περιμένω σήμερα, μα θε που θα φτιάξω μοσχάρι να περάσει να πάρει.
0: Και φτεδάκια με κόκκινη σάλτσα, βέβαια, με πατάτες τηγανιτές. Έκανε και κάτι άλλο, μάνα μου, με κάτι μύδια που τα έφερε ο πατέρας μου, φρέσκα μύδια και έβαζε λεμονάκι.
1: Τα μηχανιώνα, τα καλύτερα μύδια.
0: Ωραία, Γιώργαρα. Και πάντα φέτα Βαλμά στο τραπέζι, εντάξει, γιατί σα το ξαναλέω, εμείς στη Βόρειο Ελλάδα με τη φέτα Βαλμά είχαμε όλοι πάντα μια αγάπη και έχουμε ακόμη. Και γι' αυτό και είμαστε χαρούμενοι που μπορείτε να τη βρείτε στην υπόλοιπη Ελλάδα πια και να την δοκιμάσετε αυτή τη φέτα Βαλμά που λατρεύτηκε και λατρεύεται στη Βόρειο Ελλάδα. Οπότε εύχομαι στο τραπέζι σα να βάλετε φέτα Βαλμά. Α, και έγραψε ένα, το έβγαλα φωτογραφία. Ένα ρεπορτάζ που έκανε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη χθες, το έβγαλα φωτογραφία και έγραψε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Συγγνώμη, ένα λεπτό να το πω, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να το, εδώ, λέει, εδώ, συγγνώμη, ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για μέτρια τυριά. Γι' αυτό η Βαλμά δεν προσφέρει απλώς τροφή, αλλά την απόλυτη δικαίωση του ελληνικού τραπεζιού. Το έγραψε μια δημοσιογράφος. Η ζωή είναι πολύ μικρή για μέτρια τυριά.
1: Σωστό.
0: 6936-10-10-22. Γράψτε ονοματεπώνυμο, γράψτε και Βαλμά για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
1: Θέλει και φρούτο και λαχανικό. Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα. Τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Και φυσικά να σου πω ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε Vodafone TV που δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό σούπερ και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Και για εσένα που ψάχνεις.
2: Και ρε παιδιά, να πω κάτι.
0: Πέθανε
2: ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές του Breaking Bad, 30 χρονών.
0: Ναι,
2: αυτοκτόνησε. Το είδατε αυτό.
0: Γιατί
2: θεωρείται ότι είναι η top σειρά όλων των εποχών του Breaking Bad.
4: Δεν μπορεί να είναι αυτό, τα φιλαράκια που είναι. Δεν γίνεται αυτό που λες.
2: Τώρα, παιδί μου, τη εποχή τη τωρινή. Τα φιλαράκια πριν 20 χρόνια.
0: Τώρα δεν ξέρω τι τώρα.
2: Γιατί το είδα και δεν ήθελα να το μοιραστώ.
0: Ήταν και αυτό τώρα. Το λέμε έτσι απλά, δεν είναι είδηση.
2: Ναι, γιατί δεν το έβλεπα εγώ το Breaking Bad. Δεν
0: ξέρω να πω ότι δεν ξέρουμε τι είχε ο άνθρωπο. Δεν
2: ξέρουμε, είπανε τι.
0: Δεν αναλύουμε τώρα μια τέτοια στιγμή. Εμεί προσπαθούμε να αποφύγουμε τα δυσάρεστα νέα τώρα. Πραγματικά, η ψυχούλα του να ηρεμήσει. Δεν ξέρω καν ποιον λέω, αλλά να είναι ψυχή του ήρεμη τώρα. Αλλά όταν λέμε τέτοια έχω, μετά δεν μπορώ να συνεχίσω εκπομπή.
2: Ένα κούκλο
0: Παναγή, σταμάτα τώρα. Άντε που το... Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Πάμε για ένα beat the bomb, ρε φίλε. Πάμε για ένα beat the bomb. Δεν δίνουμε λεφτά καθόλου, ρε φίλε, φέτος.
4: Πώς το δίνουμε, στο beat the bomb δίνουμε συνέχεια.
0: Τι έχουμε δώσει,
3: 150, 70, 80.
0: Δεν δώσαμε ένα beat the
4: bomb. Θέλετε να δώσω χιλιάρικα.
3: Έλα τώρα.
4: Τρέφατε καλά.
0: Εντάξει, δεν φταίει. Να σου πω κάτι, περίμενε. Περίμενε. Δεν φταίει ο Νίκος.
1: Ποιος φταίει.
0: Δεν φταίει. Με το που φτάνει κάτω στάρκο, σταματάνε κάποιοι. Κάτσε, να είμαστε καλά. Ναι, όχι, σοβαρά.
2: Ναι, γιατί την 500 ρούμπα την έφτασε.
0: Δύο φορές. Δύο ή τρεις. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ!
5: Σήμα!
0: Κίκι!
6: Εκείνο είναι!
5: Εδώ είναι το beat the bomb!
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα!
0: Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, για να beat the bomb, πάρτε λεφτά ρε παιδιά! Καλημέρα!
8: Καλημέρα!
0: Άντε μια φωνή γυναικεία με το δίλημα ζωής! Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί αύριο θα είναι αυτό το δίλημα, το ακούσατε το δίλημα?
8: Να σας πω την αλήθεια, όχι.
0: Όχι. Είχαμε το δίλημα ζωής που έστειλε μία κοπέλα που θα είναι το αυριανό. Είπε στον άντρα της, γενικά λέει, μην λέτε τίποτα στους συζύγους γιατί δεν το σέβονται και δεν το εκτιμούν. Είπε, ήταν 35 χρονών η κοπέλα όταν παντρεύτηκε και είπε στον άντρα της ότι πριν 10 χρόνια έκανε ομαδικό έρωτα. Καταλαβαίνετε, τώρα μην πω τη λέξη. Ξεκινάει, έλα ρε βλάκα, μίλα καλύτερα. Λοιπόν. Ο άντρας της λοιπόν με το που το άκουσε, δεν πέρασε μία εβδομάδα, δύο, δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν του βγαίνει από το μυαλό και χωρίσανε. και λέει μην τους λέτε την αλήθεια, όσο και να σας λένε δεν τους πειράξει, τους πειράζει. Έχετε πει κάτι, ή μάλλον θα πω διαφορετικά, κρατήσατε κάτι κρυμμένο στο μυαλό σας που δεν το είπατε ποτέ στον άντρα σας?
8: Όχι.
0: Όχι.
8: Όχι. Γιατί πάντα το ψέμα βγαίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα το μάθαινε ποτέ κανείς.
8: Ποτέ δεν το ξέρει.
0: Και τι έγινε, το κάνατε πριν το γνωρίσετε όμως.
8: Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ το μυαλό ενός άντρα πώς σκέφτεται.
0: Μάλιστα.
8: Και τι θέλει.
0: Ωραία, αύριο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Τι πρέπει να λες και τι δεν πρέπει να λες. Και αν τελικά λες, γιατί η κοπέλα χάλασε το γάμο της, γιατί είπε κάτι που συνέβη πριν 10 χρόνια. Αλλά θα τα πούμε αυτά αύριο. Πάμε να παίξουμε Beat the Bomb. Έχουμε ξαναπαίξει.
8: Πέρσι.
0: Πέρσι, και τι κάνατε?
8: Κέρδισα 100 ευρώ.
0: Τα φάγατε?
8: Ναι.
9: Γρηγόρη.
0: Πώς θα τρώτε 100 ευρώ τόσο εύκολα τώρα, καταλάβω.
1: Μέσα σε ένα χρόνο.
9: Τώρα.
1: Είναι δυνατόν.
9: Μου έρθει ένα μήνυμα τώρα και μου λέει ρε, πώς του μιλάς έτσι, θα σε διώξει καμιά ώρα.
0: Μα έτσι μου μιλάει 15 χρόνια τώρα, να διώξει. Χειρότερα μου μιλούσε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για Beat the Bomb?
8: Ναι, ναι.
0: Ολωνώνει η καρδιά μας, χτυπάει. Εγώ όταν είμαι στα μάξι και το ακούω έτσι ήσυχα αυτό το τάκ τάκ τάκ με πιάνει αγωνία, εγώ που δεν παίζω. Τώρα εσείς που παίζετε, εύχομαι να το σταματήσετε κάπου που να πάρετε πολλά λεφτά. Κάθε μέρα δίνουμε και ένα και δύο και τρία και τέσσερα μεροκάματα. Για να δούμε πού θα φτάσει σήμερα. Νάνση!
2: Beat the bomb!
7: Beat the bomb! Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: Ένα ευρώ. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Δέκα ευρώ. Εβδομήντα. Εβδομήντα ένα. Εβδομήντα δύο ευρώ. 73. 100. 110 ευρώ.
0: Stop. Στο, και 110 δώσαμε και χθες νομίζω.
1: Και τον άκουγα λίγο μίζερο αυτόν στο 71, 72, 73.
0: Και 110.
1: Φοβήθηκα, αλλά...
0: Τι έγινε, το ίδιο κινητικό βάζεις Νίκο? 110, 110. Για να μου πού θα σκαγε.
1: 200. 300.
0: Όχι,
1: 400.
9: Στοπ λέει.
0: Στοπ, είπε στοπ. 400, ωραία. Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Ναι. Το δεχόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. 110, καλά είναι.
8: Μια χαρά είναι.
0: Τι είδε, πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
1: Επένδυσε τώρα.
8: Σε ανάγκες μας εδώ πέρα.
0: Bitcoin. Ναι, να πάρεις bitcoin. Μιλά στο τηλέφωνο με τον Βαναγή, δώσ' τα στοιχεία σου να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο πέρα, παιδιά. Εδώ είναι με το μπρούκι που χαρίζει κάθε μέρα για να πάει σε ένα σπίτι. Παιδιά, μην τα χάνετε αυτά τα δώρα. Και θέλω να σας πω και κάτι. Ρε, παιδιά, αυτό μου λέμε τώρα και με τον Παναγί. Καλά κάνουν και παίρνουν οι παλιοί παίκτες που έχουν.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Δίπλα στο Χουστόν.
6: Μπουκτσόν.
5: Μπουκτσόν. Εντάξει, μα άσε να τελειώνει. Λίγο. Πες ό,τι θες.
6: Μπουκ.
5: Ναι.
6: Τσον.
5: Μπουκτσόν. Ναι.
6: Μπουκτσόν.
5: Μπουκτσόν. Πες ό,τι θες να τελειώσουμε. Τι κάνανε εκεί.
7: Εμείς δεν το ξέρουμε καν και αυτοί έχουν πρόβλημα για ηρεμία.
8: Οι κάτοικοι ζητούν πίσω την ησυχία τους καθώς ο μαζικός τουρισμός αλλάζει την καθημερινότητά τους.
5: Δεν ξέρεις καμιά περιοχή που λέγεται Μπουκτσόν.
8: Ένας.
5: Μπουκτσόν.
8: Ένας άντρας με άψογη στολή πλησιάζει έναν επισκέπτη στον Μπουκτσόν και σηκώνει το δάχτυλο στα χείλη του.
5: Πού το βάζει.
9: Τους κάνει.
8: Α, έτσι τους κάνει.
7: Α, yeah. Το καλό.
8: Δεν χρειάζεται να πει πολλά. Η πινακίδα που κρατά εξηγεί τα πάντα. Εδώ μένουν άνθρωποι και θέλουν ησυχία. Yeah. Στη μία από τις πιο φωτογραφημένες γειτονιές της Σεούλ, η σιωπή είναι κανόνας. Το Μπουκτσόν Χανόκ είναι ένας λαβύρινθος από παροδοσιακά κορεάτικα. Κορεατικά λέει εδώ σπίτια, κορεατικά είναι.
5: Ναι, μωρέ, κορεατικά. Έλα ρε, μαγκά, μας πάει στο σχολείο, μας έχεις πάει πάλι.
8: Στενά ανηφορικά δρομάκια και ξύλινες πόρτες. Μια γειτονιά με ιστορία αιώνων, η οποία τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ένα.
7: Μάλιστα.
5: Μπουκτσόν αυτόν, πώς γράφεται αυτό.
9: Πού?
8: Στη Σεούλ.
5: Όχι, μου γράφει πολλά, τι είναι το Μπουκτσόν.
8: Μπουκτσόν, είναι πόλη τη Σεούλ. Πε στην Βλάχα, να πάει να
5: μάθει. Ρε Βλάχα, μην μιλάς έτσι.
7: Ρε Βλάχα, την πόλα.
5: Ποια είναι η πόλα, δεν ξέρω.
7: Μην μιλάς
5: έτσι για την πόλα, θα σε δώσω χαστούκι. Είμαι κατά της βίας, αλλά.
8: Μα δεν ξέρει το Μπουκτσόν τη Σεούλ.
9: Έχει και στην καρδίτσα Μπουκτσόν.
5: Σεξουαλική στάση είναι.
7: Τώρα που είπες για βία.
5: Συγγνώμη λίγο, αν το Μπουκτσόν ήταν στάση. Πώς το φαντάζεστε?
8: Το Μπουκτσόν, ναι. Είναι κάτι σαν το πίσω.
5: Ρε, μην μιλάς έτσι άσχημα. Αν το Μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση.
8: Εγώ ή θα μιλάω όπως πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Εγώ αυτά τα αυτά και ομαδικά και σκατά και αυτά. Δεν θα τα.
5: Περίμενε. Νίκο, πώς το φαντάζεστε?
7: Εσύ είπες στάση και εγώ νόμιζα στάση λεωφορείο.
9: Το βρήκα στο χάρτη, παιδιά. Είναι τέρμα άκρη, ακριβώς απέναντι την Ιαπωνία. Είναι Μπουκτσόν. Στο Μπουκτσόν,
8: λέει.
9: Μπουκτσόν, ναι, σωστά το λες. Μπουκτσόν είναι ακριβώς το λιμάνι και το απέναντι λιμάνι είναι το Μπουκίτσι στην Ιαπωνία.
5: Αν το Μπουκτσόν, ακούστε το λίγο. Αν το Μπουκτσόν ήταν σεξουαλική στάση. Γιώργο, πώς το φαντάζεσαι.
8: Το στοματικό θα ήταν, μωρέ Γρηγόρη. Το Μπουκτσόν τι θα ήταν.
5: Μπουκτσόν, ναι.
8: Από το
9: Μπουκτσόν και ξερών.
8: Από το Μπουκόνο.
9: Τα μπάτα, ρε.
8: Πες Γιώργο.
5: Μπουκτσόν, Μπουκτσόν. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να έχει σχέση με τα μπούτια.
8: Άχι, ρε. Ρε Μπουκτσόν, ρε. Μπουκτσόν.
5: Ρε Μπουκτσόν.
8: Ρε Μπουκτσόν, να τελειώνω.
2: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ακούτε. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στο Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
1: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Silly Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική

0: μήνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Χθες έκατσα να δω Premier
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάλι σχολή.
6: Πάλι γραφείο.
7: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 10 και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο με μια κυρία και για ένα θέμα που μπορεί να σας φανεί πραγματικά πάρα πολύ παράξενο, γιατί διαβάζοντάς το έμεινα λίγο κι εγώ αναβδός, γιατί το άκουσα για πρώτη φορά. Και θα μιλήσουμε για το BPAN. BPAN, τι είναι το BPAN Heroes και γιατί ιδρύθηκε ο σύλλογος αυτός. Θα σας πω όμως πολύ γρήγορα, παιδιά, προτού βιαστείτε να βγάλετε έτσι κάποιο γρήγορο συμπέρασμα χωρίς να ξέρετε τι ακριβώς είναι. Το BPAN είναι μια σπάνια γενετική νόσος που την έχουν 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Στην Ελλάδα υπάρχουν στο σύνολο 4 κοριτσάκια. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 4 κοριτσάκια που έχουν αυτή την νόσο. Τώρα, στο τηλέφωνο έχουμε την κυρία Νάντια Τζόλα, που τη είπα τη Νάντια, αν μπορούμε να τη μιλήσουμε.
1: Να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση και έχει λιγότερους από 500 καταγεγραμμένους ασθενείς παγκοσμίως και ελάχιστα περιστατικά στην Ελλάδα, όπως ανέφερε και ο Γρηγόρης. Και αυτή η νόσος είναι μια πολύ σπάνια γενετική νευροεκφυλιστική διαταραχή. Και πραγματικά οι ήρωες της BPAN, μια ομάδα που έχουν δημιουργήσει.
0: Λέξτε, τώρα η συζήτηση όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς μπροστά σε όλο τον πλανήτη είναι λίγο, το θέμα είναι απίθανο. Πήρα την άδεια με την Νάντια να μιλάμε στον ελληνικό. Νάντια μου, καλημέρα από το πρωινό του Σφαίρα.
2: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα.
0: Είναι η Νάνση, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος.
3: Καλημέρα.
2: Σας ξέρω όλους.
0: Να είσαι καλά. Νάντια μου,
1: ήρθε η στιγμή να σε γνωρίσουμε και εσένα και τον αγώνα που κάνετε
0: και την προσωπική σου ιστορία πάνω σε αυτή.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να καταλάβει και ο κόσμος για ποιο λόγο ασχολείσαι με όλο αυτό. Γιατί τα αφήνω να τα πεις μόνη σου ό,τι θέλεις να πεις.
2: Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ για το βήμα στην εκπομπή. Λοιπόν, λέγομαι Νάντια Τζόλα. Είμαι μαμά της Αλεξάνδρας που είναι 7 χρονών και ζει στα Γραβενά. Η Αλεξάνδρα δυστυχώς πάσχει από μια πολύ πολύ σπάνια νόσο που λέγεται BPAN. Όπως αναφέρατε, η BPAN αφορά μόνο 2 με 3 παιδιά στο 1 εκατομμύριο. Εγώ σαν γιατρός που είμαι δεν την είχα ακούσει ποτέ πριν να πάρουμε τη διάγνωση. Ελάχιστοι γιατροί στην Ελλάδα τη γνωρίζουν και στο εξωτερικό, ακόμα και έμπειροι παιδονευρολόγοι. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή νόσος από την άποψη ότι μπορεί στην παιδική ηλικία να έχει μια ήπια εικόνα σε κάποια παιδιά όπως την Αλεξάνδρα, μόνο με μορφή αναπτυξιακής καθυστέρησης, δηλαδή τα παιδιά δεν μιλάνε, είναι λίγο πίσω σε σχέση με τα άλλα παιδάκια της ηλικίας τους.
1: Εσείς το αντιληφθήκατε μέσω μαγνητικής.
4: Και σε ποια ηλικία?
2: Εμείς κάναμε τη μαγνητική ακριβώς γιατί ψάχναμε γιατί δεν μιλάει. Δεν ήταν ακριβώς εικόνα αυτισμού. Φαινόταν, έχει ένα ψήγμα αυτισμού. Πολλοί γιατροί, πολλοί κόσμοι μπορούν να πει: μα έχει αυτισμό το παιδί, δεν το βλέπουνε. Και όμως φαινόταν ότι δεν είναι ακριβώς αυτισμός.
4: Ενός έτους, Νάντια. Ενός έτους εκεί που θα έπρεπε να μιλήσει, θα έπρεπε να πει.
2: Ενός έτους η Αλεξάνδρα ήταν μέσα στον COVID και εμείς πραγματικά, επειδή ήταν το μόνο μας παιδί, δεν είχαμε ιδέα τι έπρεπε να κάνει ακριβώς.
4: Κατάλαβα.
2: Αλλά όποιος μετά την είδε την Αλεξάνδρα, μετά τη λήξη της καραντίνας, είπε: ωου, είναι πολύ πίσω το παιδί. Okay. Οπότε ξεκινήσαμε από τα δύο και πήγαμε σε αναπτυξιολόγους. Μας λέγανε: κάντε εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και θα δούμε πώς θα πάει. Κανένας ποτέ δεν μας είπε για νευρολογικό νόσημα, γιατί όντως η Αλεξάνδρα περπάτησε 15 μηνών, τα έκανε τα κινητικά όλα στην ηλικία της. Ώσπου η αναπτυξιολόγος λέει: δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν μου ταιριάζει και κάτι. Κάντε ένα γονιδιακό τεστ για να δούμε μη τυχόν για δεύτερη εγκυμοσύνη υπάρχει κάτι που πρέπει να το ξέρετε. Mm-hmm. Και κάναμε στα 4 χρονών, δεν ήταν η Αλεξάνδρα, το τεστ, που είναι ένα απλό αιματολογικό, δηλαδή παίρνουν αίμα και το στέλνει σε ένα εργαστήριο. Και γίνεται ανάλυση του γονιδιώματος και φυσικά βρήκαμε αυτή την καταστροφική νόσος, γιατί πραγματικά είναι καταστροφική νόσος, που λέγεται BPAN. Η οποία εν τέλει είναι νευροεκφυλιστική νόσο. Από εκεί που η Αλεξάνδρα δεν φανταζόμασταν ότι έχει κάτι νευρολογικό, πήραμε μια διάγνωση τόσο βαριά και σοβαρή.
4: Τι προκαλεί, Νάντια?
2: Προκαλεί κάποια στιγμή μετά την εφηβεία, χωρίς να είναι το ίδιο σε όλα τα παιδιά, άνοια τύπου Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον και δυστονία, και φυσικά περιορίζει πολύ σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, όπως καταλαβαίνετε. Τα παιδιά σταδιακά χάνουν τις δεξιότητες που με τόσο κόπο κατέκτησαν αυτά τα χρόνια, σταδιακά τις χάνουν.
0: Πάντως
1: και σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Είναι φοβερό, Νάντια, δεν το είχαμε ακούσει ποτέ. Δηλαδή, εγώ ποτέ, μετά ποτέ. Από το μήνυμα που μου έστειλε για να το συζητήσουμε.
4: Το
0: ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρώτη φορά
4: και
0: το ακούμε, ρε παιδί μου.
3: Αν η αναπτυξιολόγο δεν είχε παρατηρήσει αυτό που πρέπει να παρατηρήσει, ότι οκ, εγώ κάνω αυτό που κάνω, δεν βλέπω βελτίωση. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Ακριβώς.
3: Υπήρχε περίπτωση να μην το ψάχνατε και ποτέ έτσι. Ακριβώς, να λέγατε ότι
2: ακριβώς.
3: Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρουμε.
1: Και μιλάμε για μια μητέρα η οποία είναι η ίδια γιατρός.
0: Ναι.
2: Μα δεν είναι κάτι που είναι. Όταν το άκουσα, ήταν στη σφαίρα τη επιστημονική φαντασία. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα το 2-3 στο εκατομμύριο.
0: Τώρα, Νάντια μου, συγγνώμη, χωρίς να θέλω να το πω, γιατί ξέρεις όλα. Συγγνώμη που το λέω, όλα από το Θεό είναι. Δεν ξέρω, μου επιτρέπεις να το πω αυτή τη φράση, γιατί πιστεύω πάρα πολύ. Χωρίς τώρα, είμαι έξω από το χώρο, οπότε εσύ το ζεις σαν μητέρα και ο παπάς και το ζει κάθε οικογένεια αυτά που ζει, το δικό της, το Γολγοθά, κάθε οικογένεια που βιώνει διάφορα πράγματα. Τώρα, όταν μιλάμε για 4 κοριτσάκια σε όλη την Ελλάδα. Ξέρεις, είναι το ποσοστό, μιλάμε τώρα για πολύ ελάχιστο.
2: Ναι.
0: Ελάχιστο.
2: Απλά κάθε χρόνο, εμείς το βρήκαμε το 24, κάθομαι 26, κάθε χρόνο γίνεται μια νέα διάγνωση που σημαίνει η ευαισθητοποίηση που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς μέσω του συλλόγου ίσως οδηγήσει και στα πιο πολλά γονιδιακά τεστ. Ο κόσμος λίγο να υποψιαστεί ότι κάνανε γονιδιακό τεστ, μπορεί να μην είναι αυτισμός, μπορεί να μην είναι μια απλή ανάπτυξη και καθυστέρηση. Και ποιο είναι το σημαντικό, ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξει θεραπεία. Γιατί, ωραία, να βρεις κάτι για το οποίο δεν μπορείς να κάνεις κάτι, okay, μπορεί να είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά αν στο μέλλον υπάρξει στα επόμενα 5 χρόνια θεραπεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας γονιός να ξέρει ακριβώς τι έχει το παιδί του.
4: Τώρα, σε τι στάδιο είναι η θεραπεία, Νάντια?
2: Αυτή τη στιγμή το φάρμακο. Ξέρουμε ποιο θα είναι το φάρμακο. Είναι ένας αδενοϊός, ένας ιός.
4: Okay.
2: Το οποίο του βγάζουν το DNA, βάζουν το σωστό DNA που θέλουμε εμείς, το σωστό γονίδιο, τον εισάγουν στον εγκέφαλο και αυτός αντικαθιστά το παθολογικό γονίδιο με το φυσιολογικό. Είναι υψηλή ραπτική, είναι
4: το
2: μέλλον της ιατρικής και αυτή τη στιγμή αυτό το κάνουν σε ποντίκια. Στην Αγγλία.
3: Είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας.
4: Στην Αγγλία,
3: δεν έχει πάρει έγκριση για πειράματα σαν
0: τέτοια. Νάντια μου, χρειάζεσαι κάτι από εμάς, από τον κόσμο? Μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι όλοι μαζί?
2: Εμείς, ναι. Για ποιο λόγο κάναμε το σύλλογο BPAN Heroes ή στα ελληνικά ήρωες της BPAN? Τον κάναμε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Επειδή είναι τόσο σπάνια νόσος και χρηματοδότηση από φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλες δεν υπάρχει, γιατί ακριβώς είναι πολύ λίγοι ασθενείς και δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερα χρήματα και πιο γρήγορα, ούτως ώστε από τα ποντίκια να πάμε στα παιδιά. Δηλαδή από το στάδιο το προκλινικό που είναι τώρα στα ποντίκια θεραπεία, στα επόμενα 3 χρόνια να πάμε να εφαρμοστεί στα παιδιά.
0: Πάντως διάβασα λίγο, Νάντια, τα 2,5 εκατομμύρια λίρες που λες ότι χρειάζονται γι' αυτό. Και ξέρεις γιατί γέλασε λίγο μέσα μου? Τόσο κοστίζει ένας μικρός πύραυλος που ρίχνουν καμιά 500 την ημέρα ο ένας με τον άλλον εκεί πέρα για να κάνουν τα παιχνίδια τους και για να πουλήσουν στις βιομηχανίες όπλων και να βγάλουν τα δισεκατομμύρια κάποιοι που δεν χορταίνουν λεφτά. Και λέω, ρε παιδάκι μου, φτάνουμε σε ένα σημείο ενώ θα έπρεπε να προσπαθούν να λύσουν αυτά τα θέματα τα ιατρικά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είπαμε και 2,5 δισεκατομμύρια.
3: Νομίζω ότι απάντησε τέλος, Νάντια, μόνο δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ μικρό.
4: Θέλω να πω όμως ότι τώρα γίνεται να το λέμε αυτό και να το δεχόμαστε.
0: Συγγνώμη λίγο, Παναγία, 2,5 εκατομμύρια για μια φαρμακευτική εταιρεία
4: είναι τίποτα.
0: Μιλάμε τώρα ότι βγάζουν δισεκατομμύρια από τα φάρμακα. Δηλαδή, τι είναι 2,5 εκατομμύρια το να βοηθήσει, ρε παιδί μου, και να πει μια φαρμακευτική εταιρεία ότι αυτό το κάνω δώρο.
4: Για να σώσω 4 παιδιά.
0: Όχι 4 παιδιά, να σώσω 500
4: παιδιά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, ότι το κάνω δώρο.
2: Και βάζω την υπογραφή μου εν τέλει στη σωτηρία αυτών των παιδιών. Ναι. Έτσι.
0: Δηλαδή, 2,5 εκατομμύρια.
1: Εγώ απλά αναρωτιέμαι, αφού αυτή η νόσος συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την πρώιμη εμφάνιση του Αλσχάιμερ, Πάρκινσον, Άνοια και όλα αυτά. Και γίνονται, υποτίθεται, τόσες έρευνες παγκοσμίως για την Άνοια και το Αλσχάιμερ που βλέπουμε να υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ. Ξαφνικά έχουν όλοι αυτές τις ασθένειες. Αφού συνδέεται και είναι κάποιο παρακλάδι, πώς δεν γίνεται να το βοηθήσουν και αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, αν βρεθεί το φάρμακο για το Πάρκινσον και για το Αλσχάιμερ, δεν θα συμβάλλει και σε αυτό, στο BPAN?
2: Είναι κάποιοι κοινοί μηχανισμοί που ευθύνονται και για την BPAN και για το Πάρκινσον και για το Αλσχάιμερ. Υπάρχει κοινός μηχανισμός. Στην πορεία δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Η κλινική εικόνα είναι η ίδια. Γι' αυτό ακριβώς έχει ξεκινήσει έρευνα για μας. Αν δεν είχαμε σχέση με Πάρκινσον και Αλσχάιμερ,
1: δεν θα γινόταν τίποτα.
2: Νάντια,
4: στο Υπουργείο Υγείας έχετε απευθυνθεί?
2: Έχουμε μιλήσει με το γραφείο του Θεμιστοκλέους, με τον Γιάννη Θαρόπουλο, πέρυσι τον Ιούνιο. Ο οποίος έδειξε πραγματικά προς τη μήνυ του πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας είπε μάλιστα και μπράβο σας που το κάνετε αυτό, κάτι θα έπρεπε να κάνει το κράτος, για παράδειγμα. Βάλαμε κάποιους στόχους για το μέλλον. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιεσμένο. Ναι.
4: Και στο λέω, Νάντια, αυτό γιατί έχει τύχει και σε δική μου περίπτωση γνωστού ανθρώπου, ότι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν Υπουργός Υγείας, ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα παιδιών, ευαισθητοποιείται. Και έχει τύχει σε δικό μου άνθρωπο και γι' αυτό το γνωρίζω και το λέω. Κατάλαβες.
2: Ναι. Έχουμε ανοιχτή συζήτηση με το γραφείο του Μισθοκλέους. Και περιμένουμε.
0: Νάντια, με εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, για πες μου λίγο, έτσι τώρα που μας ακούει τόσο κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέλουμε. Ήδη έχουμε μαζέψει 700.000 ευρώ. Εμείς.
4: Παγκοσμίως ή η Ελλάδα. Η Ελλάδα, έτσι.
2: Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μαζέψει 230.000.
4: Άρα παγκοσμίως. Ωραία.
2: Ναι, τον τελευταίο χρόνο μόνο που είμαστε σαν σύλλογο.
0: Πόσες χώρες είστε μέσα σε αυτό, πόσες χώρες?
2: Εμείς συνεργαζόμαστε επίσημα με ένα σύλλογο στην Αγγλία που λέγεται Action for BPAN και ένα ισπανικό που λέγεται BPAN Matter.
4: Άρα Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία. Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία.
2: Ναι, ακούγεται σαν ποδόσφαιρο. Όλοι εμείς μαζί έχουμε μαζέψει 700.000 ευρώ, άρα πάμε αμέσως 1,7 εκατομμύρια περίπου. Γιατί είναι λίρες το ποσό το αγγλικό, αμέσως το ποσό έχει πέσει σημαντικά. Και είναι χρήματα που μαζέψαμε από απλό κόσμο. Από fundraising. Κάτι που μας δίνει ότι γίνεται. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο.
4: Και μόλις μαζευτεί το ποσό, ποια είναι η επόμενη μέρα? Πρώτα ο Θεός, που ελπίζω αύριο να έχει μαζευτεί.
2: Μακάρι.
4: Ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Όταν εξασφαλιστεί το ποσό, θα ξέρουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στις κλινικές δοκιμές στα παιδιά. Ότι δεν θα σταματήσουν οι κλινικές δοκιμές επειδή δεν υπάρχει η χρηματοδότηση. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό εξασφαλισμένο ποσό, το οποίο θα καλύψει το φάρμακο. Τα υπόλοιπα έξοδα, που είναι τεράστια, των κλινικών δοκιμών, θα τα καλύψει το UCL και το νοσοκομείο GOS στο Λονδίνο, όπου θα γίνουν και οι θεραπείες. Δηλαδή θα καλύψει την επέμβαση, θα καλύψει την νοσηλεία.
5: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος Πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
10: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
9: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο.
11: Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Θέλες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι

0: Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
2: Το

0: εντάξει, αλλά δεν γίνεται να τα αποφεύγουμε. Είναι θέματα που είναι μέσα στη ζωή.
1: Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να τα
0: αναδεικνύουμε. Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, ξέρεις, επειδή λέω σαν εκπομπή που αποφεύγουμε λίγο εμείς.
1: Τα πιο στενάχωρα.
0: Να αφήνουμε τα πιο στενάχωρα έξω, γιατί θέλουμε να γελάμε. Αλλά αυτά δεν είναι
1: στενάχωρα. Αλλά όταν είναι να βοηθήσει ένα παιδί.
0: Όταν είναι να βοηθήσει, το ξέρετε και πάρα πολύ καλό. Το κάνουμε συνέχεια και πολλές φορές βγάζουμε μέσα στην ραδιοφωνική εκπομπή διάφορα τέτοια θέματα. Λοιπόν, ξεκινήστε να αποχαιρετήσουμε τους συνεργάτες.
2: Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στίχημαν, παιδιά. Η Στίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμούς, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, και ένα μήνυμα για τις μαμάδες και για τους έφηβους και έφηβες. Επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Acnofix Patches Pimples End Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα. Για τοπική εφαρμογή δεν έχει σημασία πώς τα λένε. Σημασία έχει ότι θα τα βάλετε πάνω στα σπυράκια και στα μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches, έτσι θα τα ζητήσετε, για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, φυσικά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις και τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημιούργησε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που ήταν στην παρέα μας. Η Betabet που από το 1990 βοηθάει για κάθε τι και αν συμβεί στην υγεία σας, για την καλυτέρευση, για την αποκατάσταση, για την ανακούφιση, σε οτιδήποτε και να σας συμβεί. Είναι βέβαια στους τομείς της πώλησης και ενοικίασης ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων. Έχει ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, εμπειρικά μαξίδια. Betabet μας έχει βοηθήσει και πάρα πολύ και στο Σφαίρα Courier. Και αν δεν έχει βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, θυμηθείτε betabet.gr, ό,τι και να τους χρειαστείτε. Γαλάτσι, Κουρτίου 14, φυσικό κατάστημα, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στον Ιωθό Σταυρό απέναντι. Και βέβαια μας δίνει δώρο για αυτό το μήνα ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο, παρακαλώ, αξίας 300 ευρώ. 6936 10 10 22, γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο.
2: Έσπασε η οθόνη του κινητού και τώρα τι κάνουμε?
3: Σου
2: έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Και μετά παίρνα και μια βολτά από τα Lidl, γιατί εκεί θα βρει μια προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με φουλ εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει, ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Λοιπόν, το Σάββατο. Το Σάββατο σα περιμένουμε με την Ανσούλα μου από τι 2 το μεσημέρι μέχρι τι 4. Ο Σφαίρα 102,2 δίνει ραντεβού με όλου εσά στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, γεμάτη μουσική, γεμάτη εκπλήξει.
2: Και φρουφρού.

0: Σούλα μου, θα είμαστε εκεί και θα εκπέμπουμε ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum. Θα το πω. Parfum de Lange. Εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο τη υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 17 για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και εκπλήξει δεν σταματούν εδώ, έτσι. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε και την ευκαιρία να γυρίσετε ένα διαδραστικό τροχό τη τύχη και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
1: Έχει περάσει πάρα πολύ ώρα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: ευκαιρία να γυρίσετε ένα διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
1: Να έχει περάσει πάρα πολύ ώρα, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μην βάλουμε τώρα και το τραγούδι, γιατί η Βερίνα θα βγει στις 10.30.
0: Ναι. Λοιπόν, και ξαναλέμετε.
2: Όρκη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά. Κλείνεις τις πόρτες σιγά.

0: θέση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μπαζάρ Casa di Pazzi. Μόνο για μία μέρα, μοναδικές προσφορές στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση. Το μπαζάρ ανοίγει τις πόρτες του την Κυριακή 18 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ανακαλύψτε από κοντά την απλότητα και την ιδιαιτερότητα των επίπλων Casa di Pazzi σε τιμές και σχέδια που θα σας καταπλήξουν. Σας περιμένουμε στο Casa di Pazzi Stock House στη μεταμόρφωση.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
2: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τρίτη 13 του Οκτώβρη, 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία στο νούμερο 1 ραδιόφωνο του κόσμου όλου, μη σας πω, τον Σφαίρα 102.2. Σήμερα γιορτάζει ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Φλωρεντία. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, πάρα πολύ μου αρέσει εμένα.

0: τώρα αυτός ο καιρός. Θα μου πεις, έχει δυσκολίες έξω στους δρόμους όπου παίρνουν όλοι τα αυτοκίνητα και γίνεται χαμός. Ναι, θα σου πω έχει. Αλλά δεν πειράζει, γιατί φθινοπόριασε επιτέλους. Νίκο, και πόσο δηλαδή.
1: Φθινοπόριασε από 5 Σεπτέμβρη.
0: Όχι, δεν φθινοπόριασε, αφού είχε ζέστη. Τώρα έχει βάλει λίγο κρύο. Να, έβαλες και εσύ μπουφανάκι που δεν βάζει συνήθως.
1: Μπουφανάκι έχουν βάλει από 5 Σεπτέμβρη που έβρεκε. Να.
0: Λοιπόν, πάρτε το καφέ σας, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μπιφ εδώ. 6936 10 102. Το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Και το πατάω κατά τα άλλα να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά. Όχι γιατί. Θα τα ακούσουμε, πιστεύετε, live πάλι αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω. Είδομεν.

0: επίθεση στη Μεθοδωρή Φέρη, 32 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, 3η 13 του Οκτώβρη, η Μηβερίνα Ευαγγέλου, together, μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση υπάρχει. Υπάρχει, να το πω, να πω ψέματα. Δεν θέλω να πω ψέματα. Έχει κίνηση λίγο σήμερα, γιατί προφανώς πήρατε έτσι τα αυτοκίνητά σας και όσοι πηγαίνετε με τα μέσα, γιατί περιμένουμε βροχούλες κλπ. Ο Κηφισός στην κάθοδο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος του Εγάλιο, τσουλάει. Απλά έχει κίνηση. Η άνοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα τουλάχιστον. Η Κηφισίας από την άλλη πιάνει. Πριν, στο δαχτυλίδι, πριν από το δαχτυλίδι στο Μαρούσι, στην κάθοδο κυρίως, πιάνει και μετά στα εμπορικά κέντρα στην κάθοδο. Επίσης έχουμε λίγο κίνηση στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού και κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Για να βρούμε την Αλεξάνδρα, η οποία τμηματικά έχει λίγο κινησούλα. Μεσογείο είναι εντάξει, κατεχάκι στην κάθοδο κολλάει λίγο. Πάμε κέντρο-κέντρο, τα Βασιλικά, το Τρίγωνο εκεί, γίνεται ένας ψιλοχαμός, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σαμαλίας. Έχει και λίγο στην αρχή.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει.
1: τόσο κοντά σου, που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα, με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο, για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
13: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο ΚΤΕΟ στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΚΤΕΟ στο δρόμο σας.
14: Πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather. Δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather. Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι!
18: Πολλά, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
19: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
5: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
6: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
5: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
4: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
5: Ορίστε!
4: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λα Κιωτή.
7: Λα Κιωτής. Από το 1978. Η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Στο House of Riches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
15: Σφαίρα 102.2.
16: Υπέροχη, αγιαεροχή, βροχερή επιστροφή στον Σφαίρα, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη 13 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πάμε να δούμε τα του καιρού. Ξεκινάει η επέλαση της 48ωρης κακοκαιρίας, λοιπόν, με βροχές, καταιγίδες, κρύο και ισχυρούς ανέμους. Να πούμε ότι θα υπάρξει αυτή η απότομη μεταβολή. Θα βρέχει μέχρι Κυριακή, αλλά αυτές οι δύο μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, είναι λίγο οι πιο έντονες, οι πιο ισχυρές. Θα έχει θελώδεις ανέμους. Καταιγίδες, όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ακόμα και οι προσγειώσεις ενδέχεται να μην μπορούν να γίνουν κάτω από αυτές τις συνθήκες για αύριο, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Τα εντονότερα φαινόμενα λοιπόν αναμένεται να εκδηλωθούν στα Επτάνησα, στη Στερεά, στην Εύβοια, σποράδες Κυκλάδες, Πελοπόννησο, εκεί προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από την κακοκαιρία περιλαμβάνεται και η Αττική. Πώς θα κινηθεί λοιπόν η κακοκαιρία? Σήμερα σας τα είπα, αύριο, Τετάρτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να μετατοπιστούν προς ανατολικά, επηρεάζοντας πάλι Εύβοια, Σποράδες, Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα και πάλι Αττική στο μάτι. Επομένως, λίγο προσοχή, λίγο σπιτάκι και όλα καλά θα πάνε. Ωραίος τώρα αυτός ο καιρός για σπίτι, δεν το συζητάμε. Τζάκι, καλοριφεράκι, ζεστά πραγματάκια να πίνουμε, ταινιούλες στον καναπέ. Είναι φανταστικό. 6, 9, 36, 10, 102,2 το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Μαρμελάδα Tamarin στην παρέα μας, εννοείται. Γευστική, αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Γερολιμάτος International ΑΕΒΕ, λοιπόν, να σας πω σε αυτό το σημείο, είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923. Έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μία από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και αγαπημένους καλλιτέχνες και τα λέμε σε λιγάκι.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το γορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
11: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
12: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
11: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα-καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
12: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 2751-029730 και 29165.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο!
13: Ας γελάσω.
14: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
18: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
20: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό.
8: Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
9: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
11: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
10: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live.

0: που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102-2
1: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, ολούθε, Τρίτη 13 του Οκτώβρη. Μη βερίνε Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Πάμε λίγο έτσι να εμβαθύνουμε στην ψυχολογία. Οι συνήθειες των εσωστρεφών ανθρώπων που οι εξωστρεφείς ίσως θεωρούν και λίγο, ας πούμε, λυπηρές ή ότι δεν τους ταιριάζουν και μπλα μπλα μπλα. Νούμερο 1. Προτιμούν να μένουν στο σπίτι αντί να βγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο. Για έναν εσωστρεφή τύπο, ένα ήσυχο βράδυ στον καναπέ με την αγαπημένη του σειρά μπορεί να είναι το ιδανικό πλάνο. Οι εξωστρεφείς ίσως αναρωτιούνται πού γίνεται κάποιος να αρνείται μία έξοδο. Όμως αυτή είναι χαλάρωση. Δεν είναι χαλάρωση να βγεις έξω και να ξενυχτάς και whatever, ανεφλόγου. Νούμερο 2. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να μιλούν συνεχώς. Οι παύσεις σε μια συζήτηση δεν κάνουν έναν εσωστρεφή να αισθάνεται άβολα. Αντίθετα, μπορεί να απολαμβάνει τη συντροφιά κάποιου χωρίς να χρειάζεται να γεμίζει κάθε λεπτό με ανούσιες λέξεις. Απλά για να μην υπάρχει αμηχανία. Νούμερο 3. Προτιμούν τις συζητήσεις με ουσία από την ανούσια κουβεντούλα. Η συζήτηση, ας πούμε, για τον καιρό ή για το τι έκανε το Σαββατοκύριακο κάποιος. Μπορεί να μην ενθουσιάζει ιδιαίτερα έναν εσωστρεφή. Συνήθως προτιμά να συζητά για προσωπικές εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρεί τις καθημερινές κουβέντες χάσιμο χρόνο, αλλά ότι αισθάνεται μεγαλύτερη σύνδεση όταν η επικοινωνία αποκτά βάρος. Επίσης, δεν επιδιώκουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Δηλαδή, σε μια παρέα, Sony και Ντε, δεν πρέπει να ασχολούνται όλοι μαζί μου. Κατάλαβες. Αυτοί που ξεχωρίζουν συνήθως, ξεχωρίζουν και χωρίς να μιλάνε. Δεν υπερπροσπαθούν να δείξουν, ας πούμε, κάτι που ίσως δεν είναι και καν κιόλας. Δεν τα λέμε κι αυτά. Αποφεύγουν τις μεγάλες και πολυπληθείς παρέες, γιατί είναι και βαρετό. Να σου πω κάτι. Εγώ λίγο αυτό το θεωρώ και αποκριτικό. Δεν μπορείς να αγαπιέσαι, μωρέ, με όλους και να έχεις κοινά πράγματα με όλους. Αν το κάνεις αυτό, είσαι και λίγο ψεύτης. Χρειάζονται χρόνο πριν ανοιχτούν στους άλλους. Οι εσωστρεφείς δεν μοιράζονται απαραίτητα σκέψεις και συναισθήματα από την πρώτη γνωριμία, και λογικό, δηλαδή, όσο να πεις. Και απολαμβάνουν έτσι τα πιο ήρεμα πράγματα. Να βγουν μια βόλτα στη φύση. Κατάλαβες, να διώσουν ένα βιβλίο. Το οτιδήποτε. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκετε. Βασικά και τα δύο είναι απαραίτητα, αν με ρωτάτε, στη ζωή. Προφανώς δεν θα πας και σε ένα βουνό, ας πούμε, να γίνεις ερημίτης, αλλά okay. Και τα δύο με μέτρο. 6936 10122, το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Να σας πω ότι το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τις 2 στις 4 το μεσημέρι ο Σφαίρα δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση μας θα είναι εκεί, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής μας, Παναγής Τζορτζάτος, θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν, που παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lange, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοπίας. Θα πάτε λοιπόν σε αυτό το ξεχωριστό διήμερο, γιατί και την Παρασκευή θα είναι εκεί το Σουπλίν 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα έχουμε και το live μας. Θα είμαι και εγώ εκεί, γιατί εντάξει, όσο να πεις, έχουμε ένα κόλλημα με το Σουπλίν και θέλουμε να μυρίσουμε τα καινούργια αρώματα, πώς θα μυρίζουν και τα ρουχαλάκια μας. Έτσι, οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό τις τύχες και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Οπότε, see you there. 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά έρχονται. Δυναμώστε, τα λέμε σε λίγο.

0: Πόσο ρηχοί είστε εσείς που κυνηγάτε τις χάρτινες αγάπες, έτσι? Η αποψούλη της ημέρας είναι αυτή, αλλά εντάξει, ετάχτε τα θεματάκια σας. 32 λεπτά μετά από τις 11, 3η 13 του Οκτώβρη, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί μέχρι και τη μία εδώ στον Σφαίρα 102.2. Have you met Kiko? Γιατί Kiko Milano, το νούμερο ένα brand, make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Madonna. Χαμός. Το απόλυτο σύμβολο αυτό έκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή, αυθεντικά ιταλική, η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές. Ανακαλύψε και εσύ τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Μαρμελάδα Ταμαρή, κοντά μας, βέβαια, γιατί είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να το πάρεις? Το βράδυ πριν πέσει για ύπνο, γιατί το προϊόν δρά 8 έως 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάς με ένα κουταλάκι του γλυκού, αυξάνεις προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μπορείς να πας μέχρι και 2 κουταλάκια του γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Break. Έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να μάθω εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε βρεθεί εμείς πουθενά, Βαλάντη Φουμπουλόπουλο. Με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει γαβίτα. Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν μολογάει χωρίς ψυχολογού. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μα τα είμαστε μόνο γάι, να το τσέτο κάτω. Αυτό είναι δικό
1: μας. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
3: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
11: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
12: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
13: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
19: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
20: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
21: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
21: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Στην Όμιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
25: Στην Όμιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κάθε μέρα με

0: ελληνικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Στο Viber 6936 10102.
1: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας και σήμερα Τρίτη 13 του Οκτώβρη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βέρνη Ευαγγέλου. Μέχρι και τη μία παρεούλα θα είμαστε, παιδιά, σε αυτή την όμορφη Τρίτη που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο καιρός. Και από ό,τι μου γράφετε στο Viber και σε εσάς αρέσει πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, πόσο ήλιο, βαρεθήκαμε τώρα. Φαντάζομαι ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωση σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι λοιπόν. Βάλε booster στην παραγγελία σου. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Να σας πω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγίου Τζορτζέτος παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη. Είναι το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το Grand Opening έχει πολλές εκπλήξεις. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200-150 ευρώ αντίστοιχα για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί, υπενθυμίζω, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86, στο Top Park στον Πειραιά. Νίκος Οικονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γιώργος Μαζωνάκης έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
0: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ. Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: μπαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
5: Λουκουμάδες με μέλι. Η καρδιά μου σε θέλει.
4: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
6: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
7: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
14: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
15: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
14: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
15: Εμένα τα λες.
14: Και ευελιξία στη χρήση.
15: Το γορμάκι μου το ξέρει.
14: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
15: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
14: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
16: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
17: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
18: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
19: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
20: Επίλεξε το Isolor της Vechro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
19: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
20: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου.
19: Για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
20: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους.

προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66 500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
13: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει. Σφαίρα 558. Σε ξελογιάζει.

0: Χαλαρά και έντεχνα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τους δρόμους παγανιά και τη ζωή σεριά.

να κλείσουν οι λογαριασμοί. Ποιος τα χαθά μπορέσει.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
3: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
9: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
10: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
13: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
14: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
13: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
14: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
13: Με αγνά υλικά.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα αποδεγμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί

καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκηνί του σκορπιού μου το κεντρί. Βγάζω μάτια μου ισόδια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Τώρα, πώς καταλαβαίνετε, φτάσαμε σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Θα έρθει να τραγουδήσει ένας φίλος μου μαζί, ο οποίος αν δεν ήταν, μπορεί και να έκανα κάποια άλλη δουλειά τώρα. Μία έγινε με τους τερμέτες αυτό, μία έγινε με μένα. Γιώργο, πού είσαι?

0: σου λέει, παιδί.
1: Μήπως να βγει ο Αντώνης. Αντώνη, έλα πάνω, ρε.
2: Χαλαρά και έντεχνα, Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
6: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
7: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
6: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
7: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510 29730 και 29165.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Βασιλική Λάζου, οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
9: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
8: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση, Φίδωνος 21, στο Άργος.
10: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
11: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
10: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
11: Εμένα τα λες.
10: Και ευελιξία στη χρήση.
11: Το γορμάκι μου το ξέρει.
10: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
11: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
10: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
12: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
13: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
0: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της τριχνή.

0: φτάσει στο κέντρο, δεν σε ξέρει κανείς.
1: Κάθε μεσημέρι, 2 με 4, ταξιδεύουμε στη ροκ και έντεχνη ελληνική δισκογραφία.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες, λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752 097 782.
8: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
9: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 025 657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 5.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο 1-1 δώρο.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ζαχαροπλαστή Οσοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
13: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
12: Ζαχαροπλαστή Οσοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
14: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
16: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: ξυπνά.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
8: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27 510 76 037
10: και 6944 411 643.
11: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
12: Σφαίρα.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
2: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
1: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
2: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
3: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο. Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Ε, τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Νωρίς φέρεις και το είπες στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας και πολλά φιλιά. Μισό λεπτά για να φτιάξω λίγο την καρέκλα μου. Γιατί δεν.
1: Ο Θοδωρής Φέρης πάντως δουλεύει 7 στα 7.
0: Ποιος?
1: Ο Θοδωρής Φέρης δουλεύει 7 στα 7, 365 στις 365 μέρες. Τώρα το πρωί σε πέσιμο, λιωμένος ήταν στο παράθυρο του αυτοκίνητου και λέγε: πάμε τώρα, μας τα δίνει η ζωή, πάμε να τα πάρουμε όλα.
0: Έτσι έλεγε.
1: Εντάξει, κάπως έτσι.
0: Δεν τον ξέρω, αλλά έχω μάθει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Τα καλύτερα παιδιά.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά φιλιά στον Μανώλη που μου έστειλε πριν λίγο μήνυμα στο Instagram και μου γράφει. Μισό λεπτάκι, λίγο χάσει τα χαρτιά.
1: Φτιάξε τα χαρτιά σου.
0: Και μου γράφει: καλησπέρα, υπέροχα πλάσματα. Έχω φάει ένα κόλμα με το Δεν είμαι μονάχη από την Άννα Βύση. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
1: Ιδέα δεν έχω.
0: Δεν είμαι μονάχη.
1: Δεν είμαι στου φανάτιξ.
0: Ξέρετε, όλοι τώρα αρχίζουν και ανακαλύπτουν, δεν το έχουμε. Αρχίζουν και ανακαλύπτουν τραγούδια που δεν έχει γράψει ο Νίκος Καραμέλος, μάλλον γι' αυτό.
1: Ναι, σου λέει τώρα είναι το απόλυτο trend στο TikTok. Κάνουν viral όλα τα τραγούδια Άνευ Καρβέλας.
0: Η Ματούλα είναι μαζί μας εδώ. Πολλά φιλιά στη Ματούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Λία. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος λέει: δεν διαβάζει τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τι μας έχει στείλει, Κωνσταντίνε?
1: Δεν ξέρω, διαβάσαμε τώρα.
0: Όχι, μας έχει στείλει για τους μπαμπάδες. Πρόσκληση που δεν έχουμε δώσει και για το Μαρόκο που ακόμη δεν το έχουμε δώσει. Μας έχει στείλει κάτι άλλο και δεν έχει έρθει. Μπορεί αυτό να εννοείς, δεν μας έχει έρθει όμως κάτι άλλο από σένα. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Σε λίγο θα παίξουμε βεβαίως. Θα παίξουμε την απαγγελία. Ο Θανάσης. Τι έγινε?
1: Oh.
0: Τι έγινε?
1: Η εφορία ψάχνει την βιομηχανία των influencer. Πόσο κοστίζει ένα story? Η ελληνική αγορά των influencer, βαριά βιομηχανία των 100 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αν με ακούνε από την ΕΔΕ. Δεν είμαι influencer.
0: Τι λες, σας διαφημίζεις κι εσύ?
1: Δεν διαφημίζω τίποτα, Ελίνα. Όλα δικά μου είναι. Απλά τραβάω βίντεο με διάφορες μάρκες.
0: Η απόσταση, λέει, ανάμεσα στον πολυτελή τρόπο ζωής που προβάλλει στα κοινωνικά δίκτυα και στα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, αποτέλεσε βασικό λόγο για την κινητοποίηση της ΑΔΕ.
1: Μα κουνιούνται πάρα πολύ. Ανοίγουν μαγαζιά στο εξωτερικό. Μας έχουν φάει. Εμείς τους μικρούς με ένα χιλιαρικά και το μήνα και την.
0: Χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις ανθρώπων, λέει, που δημοσίευαν καθημερινά φωτογραφίες από Μαλδίβ. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ δήλωναν, λες, τις εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ.
1: Κοίτα, μου έρχονται 5-6 στο μυαλό που είχαν πάει 25 μέρες Μαλβίδες. Και λέγα, αλλά δεν ρίχνουμε να κάνουμε, ψάχνουμε αυτό, ψάχνουμε εκεί και λέω, ρίγα μόνο. Και
0: έτσι θα χαλάνε. Θα σου πω, εδώ, εγώ εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιο. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιο, γιατί Μαλδίβες, Ηνωμένα ταξίδια, πολυτελή και αυτά. Αν και επειδή είπες για ταξίδια στο εξωτερικό και για μαγαζιά, αν μιλάμε για την Τούνη, τον έχει δημοσιεύσει ότι έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ένα που δεν βγάζει.
1: Υπάρχουν και πιο μικροί που θέλουν να γίνουν Τούνη.
0: Δεν τους ξέρω.
1: Καλέ, τώρα σου λέει εδώ με τα PR trip, είδες αυτή την ασθένεια. PR trip.
0: Φεύγουν αυτό τώρα φεύγουν πληρωμένων. Αυτό.
1: Είναι πληρωμένα και είναι ταξίδι.
0: Όλα.
1: Και είναι, ας πούμε, 2-3 τώρα, 4-5, ναι. Ξέρω.
0: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί μαθαίνεις. Ακού, για ένα brand είναι διαφήμιση.
1: Δεν αντιλέγω. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί influencers πλέον, να το σπάνε λίγο. Δηλαδή υπάρχουν 5-6.
0: Τώρα, γιατί 5-6,
1: να 5-6 συγκεκριμένοι influencer που είναι στα κονέ μέσα. Δηλαδή, βάλαμε την τηλεόραση και στο ίντερνετ, εκεί έχουμε καταλήξει με τις κλίκες. Κάνουν ταξίδι στο ταξίδι.
0: Ακούγεσαι ζηλιάρης.
1: Μα είμαι.
0: Γιατί,
1: συγγνώμη, εγώ είμαι από το 14, Ελίνα.
0: Τι είναι διαφημίσεις, αγάπη μου, το contouring.
1: Συγγνώμη, ένα PR trip από το 14.
0: Γιατί,
1: συγγνώμη, εγώ είμαι από το 14, Ελίνα.
0: Τι είναι διαφημίσεις, αγάπη μου, το contouring.
1: Συγγνώμη, ένα PR trip.

0: Είμαστε εδώ την ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 του Οκτώβρη μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Είναι μια έκθεση όπου νέα καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με μια άλλη ματιά. Gasmuseum.gr.
1: Πόσες φορές ψάχνουμε για μας τώρα τηλέφωνο, επειδή κάποιος που ξέρουμε τον έχει χρησιμοποιήσει μία μόνο φορά. Στο Δουλεύθερα έχει εξελογήσει από εκατοντάδες χρήστες και όχι μόνο μία, από τον τριτοξάδερφο του κουμπάρου της γνωστής. Αυτό ναι, τον εμπιστεύεσαι. Το εμπιστεύεσαι.
0: Είπες αυτό ναι.
1: Αυτό ναι, είπα. Τον αυτό
0: ναι. Ο αυτό ναι, του αυτό ναι.
1: Κοίτα, να πούμε μπράβο στην πολίτη.
0: 50-0.
1: Να πούμε μπράβο στην πολίτη γκρουπ που παίρνει παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μιλήσουν καλά.
0: Ζήγα,
1: ανοίγει, τα...
0: Ζήγα.
1: Ανοίγει τα σύνορα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ευκαιρία.

0: Τα πειράζει όλα τα κουπιά.
1: Από παιδάκι έτσι.
0: Τα πειράζει όλα.
2: Τι να κάνω.
0: Μόνο στο αυτοκίνητο δεν ξέρει να τα πειράζει σωστά. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και πάμε.
1: Στο αυτοκίνητο έχω πειράξει κάτι κουμπάκι.
0: Έλα.
1: Άσε τώρα, αυτό είναι σημαντικό οικογενειακό.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε απαγγελία για να διεκδικήσετε πακέτο Combo Pizza Fan, μια high protein pizza, μια high protein σαλάτα και tropical bites. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για εσάς που θα κερδίσεις, για εσένα που θα κερδίσεις. Θα πεις το τραγούδι δηλαδή που λέει ο Θανάσης. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια, ναι. Πώς σε λένε?
3: Είμαι η Εύφη.
0: Είσαι η Εύφη, από πού τηλεφωνείς?
3: Τρακομακεδόνε.
0: Από?
3: Τρακομακεδόνε.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
3: Τρακομακεδόνε.
0: Ναι, απλά δεν σε ακούμε καλά και δεν ξέρουμε αν θα μπορούμε να παίξουμε εύκολα.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, Εύφη μου. Λοιπόν, θα ακούσεις το Θανάση.
3: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία να έχεις, την να πω κι εγώ.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου μόνο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί πια λίγο νερό. Θανάση.
1: Έλα.
0: Θέλω το τραγούδι που θα πεις τώρα να το πεις σαν την Κατερίνα Στανίση.
1: Κατερινιό.
0: Μάλιστα. Και ο Θεός μαζί μας. Όχι, όχι, κανονικά τραγούδα η γυναίκα.
1: Κανονικά τραγούδα η δία μου.
0: Θανάση, τελείωνε.
1: Γιάννη, πιάσε ένα σόρε, ένα σολέρα.
0: Ένα σολ, σόρε.
1: Ένα σόρε.
0: Πόσες είναι οι νότες, Θανάση?
1: Πάμε, πάμε. Πάμε λίγο γιατί κρυώνει η φωνή. Κρυώνει το εργαλείο, Ελίνα. Σε είδα μια φορά μες στον ύπνο μου. Ήσουν αφωτιά και ήσουν δίπλα μου.
0: Έλα, έλα, μιλά κανονικά.
1: Πανικός με πιάνει. Πρέπει να είσαι εδώ. Και σήμα δεν πιάνει το τηλέφωνο.
0: Για πες, Εύφη.
3: Έλα, ναι. Το τηλέφωνο της.
0: Έτσι.
1: Ετελεφώνε. Ετελεφώνε.
0: Δεν τραγουδά έτσι, Στανίση. Ντροπή. Κι αν μας ακούει τώρα η κυρία Στανίση θα πει.
1: Την αγαπάω.
3: Δεν μπορώ.
1: Καλά την έκανα, Ελληνάκη. Η φωνή είναι από
0: σταμάτα,
1: το
0: μωρέ. Εύφη μου, συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
3: Ναι, ναι.
0: Φιλάκια. Είναι δυνατόν. Κάνε μου και εμένα ένα τώρα. Ένα...
1: Θες και εσύ τώρα. Ναι, πάλι, θέλω. Πάλι Στανίση.
0: Θέλω Ιουλία Καλυμάνη.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Είναι λίγο πιο ελαφριά. Πάμε με το δεύτερο, Γιάννη.
0: Σαν να μιλάει στην ορχήστρα του μιλάει.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς μιλάει και λέει. Με ένα φα. Ναι. Ένα φα.
1: Πάμε, πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Βάλε σε. Βάλε σε, βάλε σε DM. Πρώτη, πάμε.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Λοιπόν, η Ιουλία μπαίνει λίγο έτσι πιο. Έχω μια αγάπη φλέβα στο λαιμό. Μου τραγουδά ένα παλιό καημό. Και όσο πλαγιάζω, τόσο ξυπνά αντέχει.
0: Έχω μια αγάπη, τερζή.
4: Έχω μια αγάπη, μια πληγή.
1: Μπράβο, Ελένα.
0: Σε μένα θα βάλει το ρεφρέν.
1: Μπράβο, Ελένα.
0: Έχει θέμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που έχει στη λίστα σου.

0: θέλω εγώ με σένα, λέει ο George Σαμπάνης στον Σφαίρα 102.2.
1: Ελίνα, άκου να δεις λίγο, κοίτα λίγο. Είμαι μιας ηλικίας πλέον. Θα μου σπάσει το τύμπανο. Δεν θα τα ανεβάζει έτσι τη τάση απότομα.
0: Τι εννοεί, σε έχω δυναμώσει.
1: Όχι, είναι χαμηλά και όταν τα βάζουμε τα σταυτάκια μέσα στα αίμα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Δεν το πα σιγά σιγά το μπαμπαμ! Δεν είσαι φοιτήτρια. Μπαμπαμ που μέσα στο σπίτι να σου κάνουμε παρατήρηση μην το βάζει τέρμα.
0: Έτσι σε ενοχλεί το εδώ.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου η ένταση. Ναι. Με ενοχλεί όταν το κάνει απότομα.
0: Δεν το κάνω απότομα.
1: Τώρα,
0: από εδώ. Το κάνω εδώ.
1: Όχι, δεν το κάνει εκεί, Έλληνα. Το έχει στο μιούτ και βάζουμε τα γουσικά μπαμ τέρμα και λε. Ασφαίρα! Λυπήσου μας λίγο. Σαραντάρισα.
0: Παιδιά, ο Μπρατ Πιτ τον είδες? Τι styling που
1: έχει. Κοιτάω το καθρέφτη κάθε πρωί.
0: Συγγνώμη, παραδίδει μαθήματα styling, παιδιά. Μαθήματα styling.
1: Έλα, σταμάτα τώρα, μια μπότα.
0: Έκανε ένα color blocking φοβερό. Έβαλε τυρκουά σακάκι με φούξια παντελόνι.
1: Ω, ο ταμτάκος.
0: Δεν τρέπεσε λίγο εσύ? Κοίτα τι ωραίος που είναι.
1: Για εδώ τον Παϊτέρι.
0: Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το υποστηρίξει γι' αυτό. Κοίτα τι ωραίο που είναι.
1: Είναι σαν ξεβαμένη.
0: Είναι
1: σαν ξεβαμένη κούκλα Ken τη δεκαετία του 80 που την άφησε στον ήλιο το παιδάκι.
0: Ναι, θα ήθελε. Πόσο ζηλιάρη μπορεί να είσαι.
1: Είναι χάλιο συνδυασμό.
0: Και κρέμ πανοφόρη. Α, όχι.
1: Είναι σαν να έχουν γυρίσει. Είναι σαν να έχουν γυρίσει το Τζόκερ ελληνική παραγωγή. Τα ρούχα του. Σαν να είναι ελληνική.
0: Γιάννη, κάτω λίγο εικόνα. Έχει αφήσει και το παρετό που κάμισο ένα κουμπί ανοιχτό.
1: Γύρνα το να το δει ο Γιάννη.
0: Θα σου πω. Φοράει ένα κολιέ. Πώς το λένε, μενταγιόν.
1: Ένα δει.
0: Με ριγέ σαν πουκάμισο. Κοίτα εδώ. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Κούκλο.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Όχι καθόλου.
0: Απλά δεν. Αν το βάλει εσύ. Αν το βάλει εσύ, αυτό θα γελάμε.
1: Είναι, εννοείται.
0: Αν το βάλει ο Μπρατ Πιτ, χειροκροτάμε.
1: Ναι, όμω δεν πάει έτσι η ζωή, Ελίνα. Δεν πάει έτσι η ζωή, Ελίνα. Επειδή ο άλλο είναι όμορφο, να τα συγχωρούμε όλα.
0: Ωραία, αγάπη μου. Και εγώ, αν βάλω αυτά που φοράει δίπλα οι νέε, ανέ, πώ τη λένε, όνε.
1: Καταρχά είναι 70 χρόνων άνθρωπο να μαζευτεί.
0: Σιγά.
1: Έλα να πούμε τον μπάρμπα.
0: Άκου.
1: Σιγά μπορεί, 5 χρόνια μικρότερο από τον Μάικλ Ντάγκλας είναι. Έγραψε την αυτοβιογραφία του άλλο.
0: Κάτι έγραψε μέσα, κάτι έγραψε.
1: Είδε, λέει, όταν του είπε η Κάθριν Ζέτε Τζόουντ, ότι πλέον είναι μαζί, λέει, πήρε τηλέφωνο τρεις διαφορετικές σχέσεις που είχε, ή πέντε, δεν θυμάμαι, σε πέντε, τρεις διαφορετικές πολιτείες, σου λέει, είμαι με την Κάθριν, πρέπει να χωρίσουμε. Τίμιος. Τη χώρισε.
0: Περίμενε.
1: Ναι. Το λέει στην αυτοβιογραφία του.
0: Είχε ταυτόχρονα πολλές σχέσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει μεγάλη χώρα. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ συνέχεια με μία. Να έχω σε μια πολιτεία μία σχέση.
0: Ναι, και τη χώρισε ταυτόχρονα όλες.
1: Ναι, και όταν λέει η Κάθριν ήρθε.
0: Μεγάλη
1: και,
0: καρδιά.
1: Λέει,
0: ψυχούλα.
1: Και αν την κάνω για σένα, κοίτα, ναι, κοίτα.
0: Ναι, τι χώρισε όλες.
1: Τι χώρισε όλες.
0: Ψυχούλα.
1: Ψυχούλη.
0: Πραγματικά.
1: Έκανε πολύ ωραία συνταγή σε ψυχούλη τώρα που δεν είχα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια πορείας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Η εταιρεία ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, διαμαντής Μασούτης ΑΕ, και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης λοιπόν και συνεχίζουμε όλοι μαζί.
1: Ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανους με τη φανελά της Arsenal. Τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador φυσικά, Τζόλης και Novibet προχωρούν μαζί. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
0: Γιάννη, ο φορτιστής που μου έχεις δώσει, με το ζόρι πάει το 25 στο 26.
1: Για κάτσε να διαβάσω εδώ ένα, γιατί είδα ένα ωραίο μήνυμα. Λέει ο Σπύρος.
0: Για μας.
1: Ελίνα, ο Θανάης έχει δίκιο. Γι' αυτό είδε ένα ωραίο μήνυμα, γιατί το είδα πώς ξεκινάει. Οδηγούσα και μόλις μπήκες μετά το σαμπάνι τρόμαξα. Είδες.
0: Δηλαδή τι έκανα, πείτε μου λίγο.
1: Ρε φίλε, τα βάζεις όλα πολύ απότομα. Πάπε, θα τρομάξεις. Δεν ξέρω, πάντως ο άνθρωπος τρόμαξε. Το είχε πολύ δυνατά, μάλλον. Δεν είναι το φίλο μου. Έλα τώρα, δεν τα στείλουμε εμείς αυτά.
0: Είσαι ο Σπύρος Μαυρομάτης.
1: Δεν είναι, μίλες το επίθετο αρχικά.
0: Συγγνώμη. Είσαι ο Σπύρος στο Viber.
1: Δεν είμαι, ρε.
0: Εσύ το στείλες.
1: Δεν έχω bot, δεν είμαι υπουργός.
0: Δηλαδή, περίμενε. Γιάννη, πες μου λίγο, τι είπα. George Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εκεί τρόμαξες.
1: Σου στέλνει κι άλλο μήνυμα τώρα. Οργισμένο είναι αυτό, να ξέρεις.
0: Πού το, για να το δω.
1: Τώρα θα σκάει σε 3, 2, 1, τώρα έρχεται.
0: Πού το ξέρεις επιτρολογικό.
1: Αφού λέει typing, το βλέπω. Timing. Να, κάτι το πήρε πίσω.
0: Δεν κάνει καν typing.
1: Σπύρο, μην είσαι κότα, στείλ το ρε. Βρίστηνε.
0: Ελίνα Θανάσης έχει δίκιο. Οδηγούς. Α, ξανά το ίδιο στέλνει.
1: Εντάξει, έλα, στο πάλι τραγούδι.
0: Λοιπόν.
1: Α, να, έστειλε.
0: Είμαι ο Σπύρος, ναι, και αλήθεια τρόμαξα.
1: Όχι.
0: Εντάξει,
1: παιδιά. Ελίνα, δεν είμαι φίλος, το από κάτω.
0: Θα μιλάω σαν την Σάρα Σμιθ.
1: Σου λέει, δεν είμαι φίλος ο Δανάση. Είμαι ο Σπύρος, ναι, αλλά αλήθεια τρόμαξα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Θέλετε να μην φωνάζω.
1: Θέλω να πας πιο ράνια κοστάκι. κόλλα στο μικρόφωνο και πες ότι είναι ο εραστής σου.
0: Είναι η Άννα Βύση και το Αιγαίο αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα που ονειρευτήκατε.
7: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα εξοικονομού κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
10: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
9: Και ποιος ξέρει?
10: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
9: Μα τι λες?
10: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
13: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
14: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
15: Ανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The play that goes wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Πάλι σχολή.
20: Πάλι γραφείο.
21: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
22: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
23: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. HealthAid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος και το.
1: Ωραία το, ωραία μπήκες, αλλά το τσαφ στα αυτιά μου πάλι το έκανες.
0: Ποιο τσαφ, παιδί μου,
1: είσαι. Ρε, με την ένταση. Με την ένταση,
0: με την ένταση δεν μας νοιάζει, ρε Θανάση. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είσαι παρουσιαστής, πώς μας λένε, δεν ξέρω.
1: Να παίρνω βαρέα και ενθυγεινά για τα φτάκια μου.
0: Σιγά καλέ.
1: Ωραία, κύριε πολίτη.
0: Σιγά καλέ.
1: Θέλω το ασπίδες ή κανονικά ακουστικά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Θα ζητήσω, ρε.
0: Που είναι, ναι, τι να ζητήσεις.
1: Πάει ένα επίδομα.
0: Επίδομα για ποιο πράγμα.
1: Καρχά γιατί δουλεύω. Εντάξει, είναι προς τιμή μου. Θα μπορούσα να ήμουν influencer. Ένα. Δεύτερον, μου έχει μείνει.
0: Ναι, άκουσα.
1: Ρε, μερικοί Χαβάη τους πάνε, ρε Ελίνα.
0: Λίστα.
1: Εγώ μόνο στο Λίλο Εστίτσα έχω δει αυτά τα μέρη. Ω μπούνε, δηλαδή, να μην τον πάρω συνεργάτη σε ένα ταξίδι μαζί μου.
0: Μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για την Kimberly Guilfoyle και είπε:
1: τι
0: έκανε
1: είπε?
0: Καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε.
1: Έπαιρνε λίγα.
0: Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό.
1: Α, τα κόψε. Έκοψε τους δεσμούς. Γιατί μας την παρουσίασε σαν την, σαν την κόρη του. Ότι σας στέλνει την κόρη μου.
0: Έλεγε. Έτσι έλεγε. Πω χαμός,
1: την έχουν κράξει ό,τι υπάρχει στην Αμερική. Όλοι έχουν βγει, άστο.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι.
1: Μερικοί τα βλέπανε.
0: Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης, δεν ξέρουμε.
1: Τώρα. Όποιος και να είναι.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ με τον Δουλευταρά. Μαζί μας ο Δουλευταράς καθημερινά, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους. Επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται σε ένα καλύτερα, που θέλεις πάρα πολύ εκείνος εκείνη να είναι στις επισκευές του σπιτιού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι δηλαδή. Και ξέρετε τι κάνουν τη διαφορά. Κάνει τη διαφορά ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειάζεσαι. Γιατί καμιά φορά θέλεις έναν άνθρωπο και στην αναποδιά. Κάτι μπορεί να μην πάει καλά, οπότε η υποστήριξη είναι εκεί από το Δουλευταρά.
1: Αλφα Bank Bonus Promo. Εδώ φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας. Έχεις έναν ακόμα λόγο για να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικό αέριο, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-30 είναι το τηλέφωνο μας. Όχι. Δεν ξέρω τι σου έδωσα, ναι. Κάνω και λάθη. Ναι. Είναι δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Κουράζομαι να είμαι τέλειο συνέχεια.
0: Πείτε μου λίγο πότε είναι το Halloween. Πότε είναι.
1: Χθες.
0: Χθες ήτανε.
1: Χθες, νομίζω.
0: Τέλος δηλαδή τώρα.
1: Όχι, κρατάει, δεν κρατάει. Α, μια μέρα είναι.
0: Γιατί εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και οι κολοκύθες ήταν μπροστά με ζωγραφισμένες, με πρόσωπα, με τέτοια.
1: Να δούμε καμιά Halloween. Κανένα thriller σήμερα. Έχει.
0: Γιατί thriller βλέπεις τα Halloween.
1: Στα Halloween μόνο thriller βλέπεις. Έχει thriller. Έχει.
0: Δεν μου λες, σου αρέσει να βλέπεις thriller. Τι έπαθες.
1: Δεν με ρωτάει τι θρίλερ έχει. Τρεις φορές το έχω πει. Μα δεν με ρωτάει.
0: Τι σήμερα έχει θρίλερ.
1: Έχει, σου λέω, θρίλερ σήμερα.
0: Το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Πού?
1: Βαλένθια Ολυμπιακός. Μιλάμε. Επεισοδιακό μάτς.
0: Μόνος του το ζει όλο. Θέλει να το ρωτάει, απαντάει μόνος
1: μα
0: του.
1: Μα δεν τις γιάνει τις πάσες.
0: Τι, γιατί είναι θρίλερ αυτό.
1: Είναι πρώτη η Βαλένθια. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να την νικήσουμε. Πέρα κερδίζουν.
0: Η Βαλένθια δεν είναι ισπανική ομάδα.
1: Πέρα κερδίζουν ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, σε ποια διοργάνωση είναι αυτό.
1: Euroliga.
0: Στο Euro. Το Euro που είχαμε πάρει και εμείς στο 4.
1: Πάλι τα ίδια. Μπάσκετ ρε.

0: Μπάσκετ, μπάσκετ, το κοφί είναι αυτό.
1: Γιατί δεν λέγεται Eurobasket, Europodosφαιρο, να καταλάβουμε.
0: Γιατί είναι
1: Eurofootball,
0: γιατί είναι
1: Eurobasket, Eurovolley.
0: Είναι πρωτάθλημα, λίγκα, League.
1: Έχει 8.000 διοργανώσεις στο κάθε άθλημα.
0: Δεν σου φταίω.
1: Άλλο είναι το Champions League, άλλο είναι το Europa League, άλλο είναι το Mundial Παγκόσμιο League.
0: Τι
1: άλλο είναι μισή Ηφίλιος League, άλλο η δεξιά Ηφίλιος League. Δηλαδή πραγματικά.
0: Τα παιχνίδια των ιδιωτικών.
1: Και σε όλα αυτά τι παίρνουν, όλοι παίρνουν το ίδιο πράγμα, ε.
0: Χρήματα.
1: Αυτό παίρνουν.
0: Εμείς μη σου πω τι παίρνουμε. Όχι, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δηλαδή και να πάει, το παίρνεις.
1: Ναι.
0: Δε, απλά δίνεις μόνο.
1: Και εδώ ρε παιδί μου, και στην Ελλάδα. Πολλές οργανώσεις έχει.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Πρωτάθλημα, κύπελο.
0: Έχουν βάλει Super Cup πλέον.
1: Παίρνουν και άλλο.
0: Έχουν και Super Cup.
1: Παίρνουν και άλλο σκεύος πέρα από το κύπελο.
0: Σκεύος Ιδονής. Επειδή νικάνε. Γουστάρουν να είναι πρώτοι.
1: Λέω ρε παιδί, γιατί έχω ακούσει, παίρνουν την κούπα, παίρνουν το κύπελο. Δηλαδή παίρνουν διάφορα.
0: Άκουσα μια πάρα
1: πολύ. Η πορσελάνη, όλο το σερβίτσιο.
0: Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία του φαν του Κατεριανάκη. Έχουν βγει πάρα πολλά podcast αθλητικά με πρώην ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί δίνουν και ένα άλλο βήμα και μαθαίνουμε πολύ ωραίες ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Δικές τους, έτσι, που δεν τις ξέραμε ποτέ.
1: Ο κύριος είναι παίκτης.
0: Κατεριανάκης, ναι, ήταν. Παλιά, τερματοφύλακας. Ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, και έλεγε ο άνθρωπος που πήγε να παίξει στην Καβάλα στο Ψωμιάδη. Θεός χωρέστανε. Και έλεγε ιστορία για, για την.
1: Ο Ψωμιάδης που είχε την
0: ΑΕΚ.
1: Δεν είχε την ΑΕΚ. Ήταν Ολυμπιακό.
0: Έπαιρνε και Καβάλα.
1: ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και ήταν αυτή η καρικατούρα, ρε παιδί μου. Ήταν αυτό ο Ψωμιάδης, τον γουστάρα μου, τον βλέπαμε έτσι με τον Μπουρ και τα λοιπά. Οπότε τον έκανε πάρα πολύ καλά ο Κατεριανάκης και έλεγε αυτές τις ιστορίες πόσο ωραία τον μιμούτανε. Και το ήξερε και ο ίδιος και τον ανέβαζε και λέγανε, ρε λίγο ρε, ο Μάγκα, τον πρόεδρο σου. Αλλά μου μείνε ένα μπόνους που του έταξε όταν είχα πάει να παίξει την Καβάλα, λέει. Μπαίνουν σε ένα γήπεδο και ήταν έξω από το γήπεδο κάποιοι πάγκοι με τοπικά προϊόντα. Και του λέει, κράτα τον γκολ σήμερα και είσαι και μαρμελάδα δώρο. Οπότε έχουν και τα κάτι.
1: Έχουν και το κάτι τίσους.
0: Το πόνους το έχουν.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Ένα θαύμα στον Σφαίρα 102.2.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
4: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
3: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
4: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
8: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
7: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα. Καθάρισες σχολαστικά το σπίτι. Και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου.
14: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
15: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πάμε Breaking Bad.
19: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
18: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
19: Stand-up είναι.
18: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
19: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
18: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
20: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
21: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
22: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Πάνος Κιάμος συναντά τον μοναδικό Λευτέρη Πανταζή στην ακτή Πειραιώς.

0: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Απόγευμα Τρίτη. Τρίτη δεν είναι σήμερα. Έχω χάσει σήμερα. Τρίτη, τρίτη και 13 καλή.
1: Ναι, σήμερα είναι χρυσουζομέρα.
0: Δεν είναι μωρέ.
1: Και όλο το πρωί είχα άγχος. Είχα
0: άγχος.
1: Να προσγειωθεί, να προσγειωθεί.
0: Λοιπόν, και διαβάζω παιδιά στο εφημερίδα ένα άρθρο και λέω κάτσε να το πατήσω. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο αγύμναστος και με κοιλιά για βουτιές με την καλονή σύντροφό του στη Χαβάη.
1: Εντάξει, μερικοί άνθρωποι έχουν προσωπικότητα μόνο.
0: Καταρχάς και είναι πολύ όμορφος.
1: Εντάξει, όχι, σαν μπούλης είναι. Δεν με ενοχλεί κοιλιά, είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να φάει λίγο μια φορά.
1: Το αμερικάνικο προγούλι με ενοχλεί γιατί είναι κόκκινο πολύ.
0: Βρέθηκε στη Χαβάη για τον γάμο της Τζένιφερ Μάγερ, πρώην σύζυγος του καλύτερου του φίλου Τόμπι Μαγκουάι.
1: Άντε, ρε, πήγε.
0: Παντρεύεται η πρώην και πήγε.
1: Είδε, ρε φίλε, πάντα σε αυτή η Σουηδία των πολύ λεφτάδων πάντα μου άρεσε.
0: Και παντρεύει. Και πήγε μαζί με την σύντροφό του το μοντέλο Βιτόρια Τσερέτη.
1: Τσερέτη. Η καινούργια 23χρονη αυτή.
0: Όχι.
1: Πόσο είναι, 26.
0: Σιγά μου που έχει παχύνει και η φωτογραφία που ήταν πριν τον αναδικούσε.
1: Εγώ έχω πιο μεγάλη κοιλιά. Εγώ σου είπα για τη μάπα που έχει κατακαεί από γασά ροδάκινο έχει γίνει. Κοίτα φάτσα τώρα.
0: Μήπω κάνει κάποιο.
1: Σε βοητεύει τώρα αυτό.
0: Όχι, θα σου πω, φαίνεται υγιή όμω.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μπορδο ροδοκόκκινο το μαγουλάκι.
1: Αλλά αυτό. Να είναι καλά, φίλε.
0: Εντάξει, είναι 50 χρονών όμω.
1: 51.
0: Τώρα στο 6 γίνεται χαμό τώρα με το μεταφράσιμο.
1: Να ξέρει, η νέα γενιά τον συχαίνεται.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι το χάσμα γενναιών στι γυναίκε. Οι γυναίκε κάτω των 30 συχαίνονται Ντικάπριο. Τον θεωρούν πάρα πολύ προβληματικό.
0: Τι
1: πρότυπο
0: λες,
1: είναι μόνο Τίμωθη Σαλαμέ.
0: Ο Σαλαμέ, γιατί έχει με την καλή Τζέν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι
0: για τη Gen Z είναι αυτό.
1: Όχι, για τη Gen Z, αν θε να ξέρει, είναι ο άλλο ο Spider-Man με τη Ζενταγιά.
0: Καλά,
1: ο Χόλαντ.
0: Η κόρη μου και αυτέ οι ηλικίε, επειδή είναι το αγόρι τη Kylie Jenner. Σου λέει, α, καλός είναι.
1: Ναι, μωρέ, και πρέπει
0: άμα να... του ρωτήσει τι έχει κάνει αυτό, θα σου πούνε δεν ξέρω. Απλά τα έχει με την Κάιλι.
1: Και ο άλλο τη Χάιλι Μπίμπερ, ο Μπίμπερ.
0: Που είναι
1: αυτό που λέει το κουνάβι το τραυματισμένο. και θέλουν όλα τα μικρά. Να έχω το γλυκούλι.
0: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι.
1: Που είναι αυτό που λέει το κουνάβι το τραυματισμένο. και θέλουν όλα τα μικρά. Να έχω το γλυκούλι.
0: Λοιπόν,

0: Δεν μπορεί να πάει λάθος. Η δράση στη Novibet δεν σταματά ποτέ και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Κάποιες φορές αναπολώ τα χρόνια που κάναμε μαζί εκπομπή, που τώρα μου τα θυμίζεις.
1: Εγώ.
0: Είχα δώσει μια συνταγή, νομίζω τότε. Έχω την αίσθηση ότι την είχα δώσει και θα τη δώσω και σήμερα.
1: Ποια είναι?
0: Η συνταγή της ημέρας. Στραγγαλοσπανακούπιτα. Τι θυμάσαι? Τι θυμάσαι?
1: Αυτή σε είδες, δηλαδή πραγματικά.
0: Σπάνο Βαγγελοδημήτρη.
1: Δηλαδή η ενότητα είναι τι θα παραγγείλω πάλι σήμερα, ακούγοντας με την Ελένα Παπίλα.
0: Το θυμάσαι αυτό? Στην είχα δώσει.
1: Δεν θυμάμαι, αλλά.
0: Στραγγαλοσπανακούπιτα, πες το.
1: Εντάξει, αυτό με τα στραγάλια. Στραγγαλοσπανακούπιτα.
0: Ναι.
1: Με στραγάλια είναι, έτσι.
0: Κάτσε να δω, δεν ξέρω.
1: Εστραγγών φαντάζομαι, δηλαδή.
0: Ναι. Έχει στραγάλια. Στραγάλια.
1: Δεν θέλει εγώ.
0: Ωραία τα στραγάλια.
1: Ναι, θα σπάσω καμιά κουφάλα.
0: Όχι. Καταρχά τα στραγάλια.
1: Δεν μαλακώνει το στραγάλι.
0: Μισό λεπτάκι. Τι λες καλέ. Λοιπόν, θέλει και σπανάκι και λαδάκι και αυγά και μοσχοκάριδο και άνηθο. Και... σαν να φτιάχνει σπανακόπιτα.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Τι φτώχεια καταραμένη είναι συνταγέ σου, δηλαδή. Τι είναι αυτό, τι κατοχικό σύνδρομο είναι αυτό.
0: Άμα πήγαινε σε εστιατόριο Μισελέν και σου έλεγε στα ορεκτικά στραγγάλο σπανακόπιτα, θα έλεγε σου.
1: Θα το στραγγάλιζα, ρε. Άμα μου λέει στραγγάλο σπανακόπιτα 150 ευρώ.
0: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Πλύνε, καθάρισε και χοντρόκοψε το σπανάκι.
1: Και
0: μετά τον άνηθο, το σκόρδο, όλα αυτά μαζί, κρεμμύδια, σκόρδο, το σωτάρωμα όλα μαζί, το σπανάκι, τα ανακατεύουμε. Και εκεί μπορείς, κοίταξε, μπορείς να βάλεις και φασόλια αν θες.
1: Όχι, στραγάλι θα βάλεις.
0: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να τα αλέσουμε τα στραγάλια στο μούλτι. Να τα κάνουμε σκόνη, καταλαβαίνεις.
1: Θα κάνει πάστα δηλαδή, στραγαλιού.
0: Ναι, κοίτα πως είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο?
1: Πω, είναι σαν παιδιά μπακλαβάς Κωνσταντινούπολης χωρίς φίλο. Αυτή η ιδέα είναι.
0: Κι όμως παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ψάχτε το λίγο στραγγάλο σπανακόπιτα.
1: Δηλαδή είσαι ατότρογες τώρα αυτό. Έχεις τα κότσια εσύ να πας τώρα πίσω στο κελαϊδί τη Χαού
0: και φετούλα βάζει μέσα και φετούλα. Και φετούλα.
1: Θα φτιάξεις αυτό στο κελαϊδί δηλαδή, θα το δώσεις.
0: Ναι, γιατί.
1: Θα δώσεις στο Μίτσο, στο Τζούνιορ.
0: Όχι, στο Τζούνιορ με τίποτα.
1: Α, είδες αυτή, είσαι μάνα Ελληνίδα, ντροπή σου. Καμία εξέλιξη το είδος πια. Τι άντρες θα παραδώσεις, Ελληνίδα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω μία χάρη. Θέλω να μου στέλνετε συνταγές στο Viber, παράξενες, περίεργες, που δεν τις φτιάχνουμε συχνά. Που λες, πώς το σκέφτηκε αυτό. 693-610-1022, σας περιμένουμε καθημερινά.
1: Έλληνες, έχω μια ερώτηση. Τι δεν θα τρώγες με τίποτα. Σκέψω ότι τρώγεται και ο άνθρωπος, έχω να σου πω.
0: Ναι, με τίποτα, οτιδήποτε έχει να κάνει με κοκορέτσι, κοντοσούβλι.
1: Δεν έχει φάει ποτέ,
0: σου
1: δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου πιτόγυρο, τι εννοείς.
1: Σοβαρά μιλάς. Δεν έχεις φάει δηλαδή ποτέ έντερα.
0: Είσαι καλά.
1: Σοπάρε.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Δηλαδή το
0: δεν είμαι vegan, απλά δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου κρέας εκτός από κοτόπουλο.
1: Το πατέρα σου τον είχαμε τον αντίχειρα να ανοίγει το αρνί.
0: Έτσι τα ανοίγει. Με τον αντίχειρα.
1: Πραγματικά, δηλαδή πώς τη γλίτωσες.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς θα σου δώσει ένα μελέτη να πας, να μεγαλώσεις.
0: Έχω υπάρξει σε Πάσχα που του τρώγανε.
1: Παπα, ρε φίλε, μου τα βάζει. Εμένα μου παρακαλούσε ο Θεός.
0: Επίσης τρελόμουν.
1: Μου τα βάζει στο στόμα, μου λέει, έλα εδώ.
0: Έλα, μωρέ.
1: Έλα,
0: όταν ήμουν μικρή που κάνανε. Α, λίγο πετσούλα, λίγο πετσούλα, λίγο πετσούλα. Τι είπες, δεν άκουσα. Πες.
1: Τι είπα.
0: Κάτι για το θείο σου είπε.
1: Θείος μου, μου τα βάζει με το ζόρι, τα μελέτη στο στόμα. Μου λέει,
0: γιατί έχουν βιταμίνες.
1: Πάει, μου λέει, ναι, και το μάτι. Και το μάτι του αρνιού. Όλος ο κανιβαλισμός.
0: Κάπου οι Ζουλού γελάνε με εμάς.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν, μέχρι να σας στείλουμε να μας στείλετε τις συνταγές σας που τις περιμένουμε πώς και πώς, να υπενθυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ. Και ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας, με φυσικό αέριο και ρεύμα βεβαίως. Μέσα στο πρόγραμμα που στεριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Κλασική στιγμή ενηλικίωση. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον ηλεκτρολογικό. Και άντε τώρα να ψάχνει αν ξέρει κάποιο γνωστό, και αν είναι καλό και αν έχει χρόνο. Και. Μπαίνει δουλευτά και εσύ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντω.
1: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς τα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6-10.
4: Ο Σφαίρα 102.2 σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό αρωματικό ταξίδι με το Σουπλίν. Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Athens Metro Mall και ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lens με τρία σαγηνευτικά αρώματα εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική αρωματοποιία. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι εκπέμπουμε ζωντανά με την Άνση Αντωνίου και τον Παναγή Τζορτζάτο. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη μουσική, αρώματα, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις. Σουπλίν Parfum Your World. Σφαίρα 102.2, τα λέμε εκεί.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
9: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: Καλώστη.
1: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
0: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος.
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL.
5: Σφαίρα 944.gr.
6: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
7: Κύριε, να πω!
6: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
8: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το...

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής, επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
8: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510 66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.

0: Σφαίρα 102,2, απόγευμα με την Ελένα Παπίλα και το Θανάση Πασά και λίγο πριν κλείσουμε. Πού σε στέλνω, πού σε στέλνω. Σε στέλνω στο Μαρόκο. Ταξίδι για δύο, απευθείας φτύς με Aegean. Προς το Μαρακές διαμονή σε πολυτελή πεντάστα ξενοδοχεία με ημί διατροφή. Βλέπεις Καζαμπλά, Καραμπάτα, Αγέρι. Ανακαλύψεις αυτοκτονικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα. Παιδιά, μιλάμε τώρα και όλα τα ξαναπληρωμένα, έτσι. Μάνεσης και Σφαίρα, το κανονίσαμε. Αν θες να είσαι αυτός που θα ζήσει αυτό το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός. Για περισσότερα ταξίδια στο Manasis Travel μπες www.manasistravel.gr.
1: Την Πέμπτη θα ξέρουμε στο πρωινό Σφαίρα ποιος θα ταξιδέψει για Μαρόκο και αφού μάθουμε λοιπόν για το Μαρόκο, το Σάββατο αυτό 17 του μηνός, 17 Οκτωβρίου, από τις 2 στις 4 στο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εμάς και όλους εσάς στο Athens Metro Mall. Μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Εκεί θα είναι η Νάνση και ο Παναγής, Νάνση Αντωνίου Παναγής Τζορτζάτος, όπου θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Εκεί θα παρουσιαστεί η νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Link, de Lance, συγγνώμη. Σουπλίν Parfum de Lance, εμπνευσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Είναι δύο μέρες το event, Παρασκευή και Σάββατο. Το Σάββατο θα είναι τα παιδιά μας εκεί. Και οι εκπλήξεις βεβαίως δεν σταματούν εκεί. Θα υπάρχουν τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα και εσείς θα γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης για να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Στο Σουπλίν λοιπόν, στο Athens Metro Mall, το Σάββατο 17 του μηνός, 2 το μεσημέρι.
0: Επίσης θέλω να σας μιλήσω για τα 50 χρόνια Μασού, τις 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξη, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Η διαμαντής Μασού της ΑΕ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς παραμένοντας πιστή στις αξίες με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασού της και συνεχίζουμε μαζί.
1: Λοιπόν, και πριν σας χαιρετήσουμε, θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε και την Ovibet, βεβαίως. Βεβαίως. Branded τραπέζια είναι αυτό που συμβαίνει τις Τρίτες στην Ovibet. Η Ovibet σου κάνει το τραπέζι τις Τρίτες. Branded τραπέζια. Δίνω στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρεις θέση λοιπόν στο τραπέζι και απλά να το απολαύσεις. Winning Tuesdays στην Ovibet. Live καζίνο στην Ovibet όπου μαθαίνεις περισσότερα. Αυτά. Και τα λέμε πάλι αύριο, Τετάρτη. Αύριο, εγώ αύριο δεν θα είμαι μαζί σας.
0: Ναι,
1: θα είναι ο Θανάσης μόνος του.
0: Το κοριτσάκι μου θα φύγει, έχει κάτι δουλειές.
1: Ναι.
0: Θα είμαι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Οπότε τριήμερο σας θέλω δυνατό δίπλα μου, τηλεφωνάκια, γραμμές. Θα πούμε ανέκδοτα, χαζομάρες και άλλες ιστορίες από τη ζωή μου.
1: Αχ, και είχα ένα ανέκδοτο, ξέχασα να στο πω.
0: Όχι, γεια σας.
1: Τα λέμε αύριο, όχι, τα λέτε αύριο βέβαια. Να περάσετε πολύ ωραία. Έχετε η Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11. Φιλάκια πολλά.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε ένα κατηρίο. Πες έναν έκδοτο όποιος έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Πολύ αστείο το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά, Πειραιός 86. Σφαίρα 102.2. Τα λέμε εκεί.
5: EcoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. EcoStrom. Wake up new.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Επόμενος.
8: Ναι, ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι.
16: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
17: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
18: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
19: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
22: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
21: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
22: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
21: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
22: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
21: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
22: Μωρέ, μπράβο.
21: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
23: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
21: Τηλέφωνα 27 510 76 037
23: και 6944 411 643.
24: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και Messi Play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain, υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27 520 96 064 και 69 89 78 80 53. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
26: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Βασιλική Λάζου. Οι καλύτεροι λουκουμάδες της πόλης.
19: Λουκουμάδες με μέλι, η καρδιά μου σε θέλει.
18: Ζαχαροπλαστείο Σοκόλαυση. Φίδωνος 21 στο Άργος.
20: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

μας αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά, όσο το τέλος προχωρά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Κάθε παιδί έχει τον δικό του τρόπο να μαθαίνει, να επικοινωνεί και να εξελίσσεται. Στο Λόγος και Έργο δημιουργήσαμε έναν χώρο ειδικής αγωγής με στόχο να στηρίζουμε κάθε παιδί ξεχωριστά, με γνώση, φροντίδα και αγάπη. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και μέση play, ειδική διαπαιδαγώγηση και σχολική μελέτη με διαδραστικό πίνακα, ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, με τη συσκευή Excellent Brain υποστηρίζουμε τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση και την προσοχή, ενώ η θεραπευτική πισίνα προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία θεραπείας και ανάπτυξης. Λόγος και Έργο. Γιατί κάθε μικρό βήμα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Θα μας βρείτε στην Κάναθος πηγή, στην Άρια Ναυπλίου. Λόγος και Έργο, Ιωάννα Καρδαμπίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας και γνωρίστε τον χώρο μας. Τηλέφωνα 27520-96064 και 6989-788053. Λόγος και Έργο. Μαζί σε κάθε βήμα του παιδιού σας.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10. Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε. Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
1: Η ταράτσα σας αξίζει την καλύτερη προστασία όλο το χρόνο. Γι' αυτό οι κορυφαίες εταιρείες μονοτικών προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν.
3: Επίλεξε το Isolor της Vehro για ισχυρή στεγανοποίηση και αντοχή ή το High Roof της Vitex με υψηλή ανακλαστικότητα για δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας. Κορυφαία υβριδικά μονοτικά με καινοτόμες φόρμουλες και αντοχή στο χρόνο.
1: Δύο αξιόπιστες επιλογές, μία απόφαση για το σπίτι σας. Προστασία και οικονομία χειμώνα καλοκαίρι. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας Δημοπάνα στο Άργος για να επιλέξουμε μαζί την καλύτερη λύση για την ταράτσα σας και στις πιο συμφέρουσες τιμές.
3: Δημήτρης Δημοπάνας, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου, στο Άργος. Τηλέφωνα 27510-29730 και 29165.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
0: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και τώρα περισσότερο πάθος ή ψέμα. Σφαιρά, δώσε πόνο.

0: έχω μυαλό.
1: Ακούτε Σφαίρα 94,4.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
5: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Μόνο όταν ένας αφιγραντήρας μπορεί και συνδυάζει τόσα, αξίζει το όνομα EuroPro. Η ποιότητα πονηρευτήκατε.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: fera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.

0: Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

0: αγάπη.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.